0: σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη γηινής.
2: Ποιότητα ζωής.
1: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
3: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
4: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηνής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Κάτι έχω παθεί με τα μάτια σου. Θα δίνα τα πάντα για τα χάρια σου.
0: Κάθε Πέμπτη.
1: Σ' αγαπάω, μακριά σου δεν αξίζει να ζω.
0: Όλη την ημέρα, Throwback επιτυχίες.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αχ.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ βρίζουμε παιδιά τους συνεργάτες μας. Δεν ξέρω εσείς έχετε αυτό. Εμείς το έχουμε στην παρέα μας. Έχετε ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είστε παρέα, αν έχετε παρέα από παιδιά τέλος πάντων, αν έχετε παιδικούς φίλους ή αν κάνετε παρέα τέλος πάντων από το γραφείο, από τη δουλειά, από το σχολείο ή από, από το χώρο που συναναστρέφεστε τους ανθρώπους. Αλλά είναι, δεν ξέρω αν είναι ίδιον των Ελλήνων. Και εσύ Θανάση, έχεις φίλους παιδικούς. Λοιπόν, ρε παιδί μου, κάντε παρέα, αγαπιέστε. Μπα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας μαπές. Καλημέρα σας και αμπού, κάτι φοράει.
0: Καινούριο τέτοιο τώρα.
1: Σέξι σήμερα.
0: Ρε, ούτως ή άλλως αυτή έχει ξεζουτσουρέψει.
1: Δεν βλέπω εγώ.
0: Σας τα λέω τώρα τελευταία. Την ώρα της εκπομπής πετάει τους ώμους, ανοίγει τα ποκάμισα, ανοίγει τα.
2: Ξεκουμπώνει
0: τα κουμπιά.
2: Νιώθω σεξι, δεν μπορώ να βρω θερμοκρασία, ρε παιδιά.
0: Δεν είναι θέμα θερμοκρασίας, γιατί κάνεις εκπομπή με βγαλμένους ώμους και κλειστό το ποκάμισο.
2: Είναι όπως είχε πει πολύ σωστά ο Βασίλης, σαν αυτό που βγάζεις λίγο το πόδι από το σεντόνι ή το πάπλωμα.
0: Άρα ο Βασίλης την έχει επηρεάσει. Λοιπόν, μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, την εκπομπή που επηρεάζει ο Βασίλης. Καλημέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε. Έλεγα ότι δεν ξέρω αν το έχετε αυτό. Είναι λίγο ελληνικό ίδιον, όπως λέγαμε χθες, ότι το βασικό χαρακτηριστικό της, του γένους μας είναι η διχόνοια. Λοιπόν, έχεις ένα group με ανθρώπους, συνήθως έχεις το WhatsApp τους, έχεις, έτσι. Και μετά έχεις και διάφορα υπογκρουπ. Που θάβεστε μεταξύ σας και λέτε τι μου πέρε τώρα, άκουσες? Ή τι του είπε η άλλη να κάνει, ρε, το είδες? Ή α, καλά, μας ακύρωσε επειδή η γυναίκα του τον έβαλε στο βρακίτσι κτλ. Θέλω να πω ότι το έχουμε λίγο αυτό. Και τώρα, μέχρι να έρθει ο Βασίλης, θα θάψουμε τον Βασίλη. Πριν έρθει, θάβαμε την Κατερίνα. Πριν έρθει η Μπούκα, τη θάβαμε τον Πασά. Είναι αυτό που αποτελεί χαρακτηριστικό χόμπι των Ελλήνων και των Μαπών.
1: Εγώ από μικρό έλεγα, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι που αγαπά και σε αγαπάνε πάρα πολύ και είναι πολύ κοντά σου, σχέσεις. Κυρίως φίλοι, σου επιτρέπουν να είσαι και λίγο καραγκιόζης, λίγο, να το πω πιο στρογγυλά. Να είσαι λίγο ακραίος πολλές φορές μεταξύ τους. Δηλαδή, να τσακώνεσαι χωρίς λόγο λίγο, να τη ρίχνεις και τη φωνή.
0: Εννοείς να έχεις άδικο.
1: Να έχεις άδικο. Αλλά
0: εντάξει, εγώ σου λέω
1: ο φίλος, ο πολύ φίλος, θα σε καταλάβει και θα έχει τη συνθήκη. Άντε, ξέσπασε σε μένα, μην γίνει κανένα βλακία παρά έξω.
0: Μέτρον άριστον, γιατί και ο φίλος που βλέπει ότι ξεσπάς μόνο σε εκείνον, κάποια στιγμή γκώνει και λέει όλο σε μένα, γιατί εμένα βρίσκει.
1: Άμα έχεις μόνο έναν.
0: Εγώ λοιπόν λέω άλλο πράγμα που πάλι λες άλλο θέμα. Εντάξει, ωραίο και το δικό σου.
1: Όχι, ρε, εσύ, το συμπληρώνω σε αυτό που λέω.
0: Όχι, εγώ λέω. Χόμπι. Ναι, εγώ λέω χόμπι. Δηλαδή τώρα.
2: Χόμπι κραξιματική.
0: Ναι.
1: Όχι, τελειά,
0: κραξιματική χόμπι επιφανειακή όμως. Όχι, όχι αυτό που λες εσύ να γίνεσαι ακραίος και να τον βοηθάει. Δηλαδή, τώρα το Βασίλη, κοίτα. Θα πω ότι ο Βασίλης μας έχει στάντερα ότι μία το ένα αυτοκίνητο, μία χάλασε το αυτοκίνητό του, ξαναχάλασε το αυτοκίνητό του, το air condition χάλασε, η μηχανή χάλασε, το έχει στο συνεργείο. Δηλαδή από τις 10 ημέρες του χρόνου, τις 7 το έχει στο συνεργείο. Λοιπόν, ναι. Και λέω αυτό, για να καταλάβεις τι θάψιμο είναι αυτό τώρα. Δεν είναι τίποτα προσωπικό. Και λέω εγώ, γιατί δεν παίρνεις άλλο αμάξι, ρε Βασίλη? Και μου λέει, γιατί είναι κλασικό. Ναι, αλλά το θέμα είναι να είναι και λειτουργικό. Δηλαδή, κλασικό είναι και το ποδήλατο αυτό με τη μικρή ροδίτσα την πρώτη μπροστινή και τη μεγάλη πίσω.
2: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι θα παίρνω τέτοιο ποδήλατο να πηγαίνω στη δουλειά μου.
2: Αυτό είναι ένα επιφανειακό κράξιμο.
0: Αυτό είναι επιφανειακό κράξιμο, καταλαβαίνετε.
2: Ξέρετε που παίζει πάρα πολύ το επιφανειακό κράξιμο. Όταν προσπαθείς να κανονίσεις διακοπές με φίλους και είστε, ας πούμε, 5-6 άτομα.
0: Μπράβο.
2: Και έχετε ομαδική για διακοπές.
0: Έτσι.
2: Παιδιά στις διπλές της, συνομιλίες στις απλές, ρε παιδί μου, που έχετε στο chat ένας προς έναν. Εκεί γίνεται χαμός, πιστεύω.
0: Δεν έχετε όμως και με 3 και με 2 και με 4 και λιγότερους.
2: Ναι, αλλά εκεί θα γίνει ατύχημα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω μια πολύ μεγάλη που είμαστε μέσα 10-15 άτομα που είναι πάντα των συναυλιών μας, η ομαδική.
0: Ναι.
1: Και αυτή έχει σπάσει σε 5-6 μετά.
0: Υπάρχει όμως η 15 άρα.
1: Ναι. Που είμαστε υπό ομάδες που κράζουμε συνήθως τους φίλους του ενός που έχουν έρθει και έχουμε ενωθεί.
2: Τι όνομα έχει αυτή η συνομιλία, θα ήθελα να ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό θα είναι και το θέμα ημέρας μέχρι να το βρει ο Θανάσης.
1: Όχι, να σας πω.
0: Δεν πειράζει.
2: Εμένα η δικιά μου ομαδική με τους φίλους μου, η πρώτη που έχουμε κάνει, λέγεται Λουλούδια. Και έχω και μία με δύο φίλες μου, την οποία δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομα.
0: Πες το.
1: Δεν πειράζει.
2: Να το πω.
0: Πες το.
2: Επειδή είχαμε ξεκινήσει, ψάχναμε γυναικολόγους και τέτοια.
0: Έτσι.
2: Στα πρώτα φοιτητικά μας χρόνια. Λέγεται HPV και τραχυλίτιδες.
0: Και εμάς η αντρική λέγεται γκόμενες και PlayStation.
2: Εντάξει. Και τίτλος τραγουδιού θα μπορούσε να είναι αυτός.
0: Ναι. Πώς το HPV και τραχυλίτιδες. Προφανώς είχατε και τρεις από αυτά όλα.
2: Κάτι θα είχαμε
1: ψωνίσει. Εμάς λέγεται Live and Shit in Athens, που είναι η μεγάλη. Μετά έχει γίνει το The British.
2: Live and Shit.
1: Live and Shit in Athens. Μετά υπάρχει το The British Μεθενιώτες.
0: Ωραίο.
1: Που είναι στην ουσία πιο πολύ ποδοσφαιρικό αυτό, λέμε τη Premier League. Δεν,
0: αυτό είναι μεθενιώτε-μεθενιώτε όντω.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, είμαστε όλοι μεθενιώτε και εκεί δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με την.
0: Είναι μεθενιώτε-μεθενίτε τελικά.
1: Όπω θέλουμε εμεί είναι.
0: Μεθενίτες ναι, εγώ είμαι μεθενίτε το
1: ξέρω. Ναι. Εμεί το κάνουμε μεθενιώτε. Αλλά αυτή η πιο απαγορευμένη που αυτή φοβάμαι ότι άμα δημοσιευτεί μπήκαμε όλοι μέσα είναι η χονδροπάθεια.
0: Μπράβο.
1: Η χονδροπάθεια.
0: Εγώ πιστεύω στο
2: όχι αυτή στα κόκαλα, φαντάζομαι.
1: Κοίτα, είναι επειδή ο ένας μια φορά έχει πρόβλημα με το χόνδρο, ο ένας επειδή είναι πολύ χοντρός και ο άλλος επειδή έχει λατρεία με το πάχος. Οπότε το λέμε χοντροπάθεια.
0: Α, του αρέσουν οι γυναίκες ή οι άνδρες που είναι πιο έτσι που παραμένει σε κιλά. Οι γυναίκες είναι. Οκ. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πώς είναι το group που έχετε με τους φίλους σας, πώς το έχετε τιτλοφορήσει.
2: Πείτε αλήθειες όμως. Θέλουμε αλήθειες.
0: Μόνο αλήθειες και γιατί. Δηλαδή, μην μας πείτε τρουμπούχαλα και δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Γιατί όμως έτσι, ε. Λοιπόν,
1: σε όλα αυτά είναι την έμπνευση συνέχεια με ένα πολύ καλό μου φίλο ο Αντρέας. Είναι σαν και σένα. Θέλει να είναι συνέχεια πάνω σε ένα κινητό, να μιλάει με όλους, να τα οργανώνει όλα και όταν του χαλάς την οργάνωσή του στο 1% ταράζεται πάρα πολύ. Ταράζεται πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω τι ήμουν έτσι, αλλά τώρα το μάθα. Σε κάθε περίπτωση αυτό με το group το είχα πάθει εγώ κάποια στιγμή. Πριν κοιμηθώ έπρεπε να κλείσω τις συζητήσεις μόνο τα group. Και αυτό μου είχε δημιουργήσει ένα άγχος. Και τότε άρχισε και βγήκα από όλα τα group, γιατί είχα 4-5 group, είχα και κοπέλα τότε και με έβριζε και μου λέει θα κάθεσαι τώρα να μιλάς με όλα τα group πριν κοιμηθούμε.
2: Και βγήκες από όλα τα group.
0: Βγήκα, κράτησα μόνο. Ρε παιδί μου, κράτησα τα μεγάλα. Δηλαδή είχαμε τώρα.
1: Εντωμεταξύ,
0: να σας πω. Γιατί προσέξτε, έχουμε. Καταρχάς, έχουμε αυτά που σας λέω. Ένα το βασικό των φίλων και μετά διάφορα υπογκρουπ. Δηλαδή έχουμε ένα που είμαστε οι κουμπάροι. Οι κουμπαράδες, ναι. Έτσι λεγόμαστε. Ωραία. Ένα άλλο που είναι. Τώρα προσέξτε, είναι ένα που είχαμε πάει κάτι διακοπές τότε. Ναι. Ένα ρεβεγιόν που είχαμε οργανώσει. Γιατί έχουν το συνήθειο κάποιοι να φτιάχνουν ένα γκρουπ για να συνεννοηθούμε για μια συγκεκριμένη περίσταση.
2: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε, θα πάμε διακοπές. Ναι. Ή θα. Eurovision.
1: Α, και εγώ έχω άλλο ένα.
0: Ναι, μετά βέβαια βγαίνουν. Αλλά κάποιοι το χρησιμοποιούν και το συνεχίζουν. Ναι. Οπότε, δηλαδή, έχω ένα άλλο γκρουπ που είναι η τεχνική που μιλάμε. Που είναι ο Θράσος, ο φίλος
2: μου. Αυτό πώς λέγεται.
0: Αυτό λέγεται. Είναι... Σοκ.
2: Α, σοκ.
0: Σοκ.
2: Είναι αρχικά από κάτι.
0: Όχι, όχι το σοκ. Επειδή είχαμε κολλήσει μια περίοδο. Γεια σου, Χάρη. Ο Χάρης Ολεμπιδάκης το λέει συνέχεια. Σοκ. Ναι. Είχαμε σοκ και είχαμε σοκ. Είχαμε μάλιστα και τη φωτογραφία. Χάρη δεν το ξέρει, είχαμε και τη φωτογραφία του.
1: Αυτά με τι φωτογραφίε παίζει πάρα πολύ.
0: Τώρα βγάλαμε. Επίση και τη φωτογραφία βάζει. Τα βγάλαμε τώρα αυτά. Το βγάλαμε το σοκ. Το σοκ υπάρχει, απλώ έχουμε φωτογραφία του Ντούγκα.
1: Επίση έχουμε μια πάρα πολύ ωραία που λέγεται Movies and Culture και καλά που μα το λέει και λέμε συνέχεια.
2: Άσε μα δεν θα
0: ανάσει. Άσε μα δεν θα ανάσει.
2: Από τη χοντροπάθεια τώρα.
0: Χοντροπάθεια και μεθενίτε Movies and Culture.
1: Ναι, το Movies and Culture έχει και ταινίε. Άστο, 2% δεν άρεσε κανέναν.
2: Φίλοι κακού σινεμά.
1: Λοιπόν, ναι, αυτή η φάση. Και είχαμε φωτογραφία στο Movies and Culture. Είχαμε τον. Έλεγα μου το.
2: Ποιον. Πώς από το σύμπλεγμα της Αράχνης.
1: Πώς το λένε τον ηθοποιό τώρα που έκανε τον Καποδίστρια.
0: Τον
2: δεν θυμάμαι ούτε
0: περίμενε,
2: εγώ.
0: Περίμενε.
1: Μελανούνης.
0: Με περίμενε.
1: Κόλλησα. Τέλος πάντων, αυτόν.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα
0: ξέρεις τι είναι ο συνάδελφος αυτός.
1: Στρατιωτική στο λένε. Ναι, ρε.
0: Ποιο.
1: Είναι γνωστή σε ηθοποιού. Αν δεν θυμάμαι πάλι το όνομά της.
0: Ναι, είναι της.
1: Πού παίζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη.
0: Ξέρω, απλά
1: δεν δεν θέλω να δικό έτσι.
0: Άσε ρε παιδί μου, σήμερα μας δεν έχεις αφήσει να μιλάμε. Περίμενε λίγο.
1: Ξέρω,
0: το ξέρω, το βλέπω. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Είναι η. Είναι άδικο τώρα. Θυμάμαι το ρόλο, γι' αυτό δεν το λέω. Έπεσε τη Ματίνα Μαντερινάκη, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η αδερφή του.
3: Η Καλλιρόη Μυριακού.
0: Μπράβο, ο Μυριακός.
3: Καλά, Αντώνη.
0: Ο Αντώνη Μυριακός. Μπράβο, ρε Βασίλη. Είδε κάτι σε κατόγορμη. Μπράβο.
1: Χρήσιμο και εσύ, Βασίλη.
0: Μια χαρά. Είδε μόλι ήρθε.
3: Νωρί.
2: Βασίλη, έχει ομαδικέ συνομιλίε εσύ. Με τους φίλους σου, με περίεργο όνομα.
0: Αυτό είναι ο λόγος μας.
1: Σίγουρα.
3: Με φίλους με περίεργο όνομα. Έχω.
0: Λοιπόν.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
5: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
5: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
5: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Today 104,5.
3: Σε κάποιες διακοπές θέλαμε να παραγγείλουμε κρέπες και η κουμπάρα μου ήθελε να βάλει φράουλες μέσα και συνέχεια ρωτούσε στο τηλέφωνο. Ναι, αλλά οι φράουλες είναι κατεψυγμένες. Οπότε έμεινε.
0: Κατεψυγμένες φράουλες.
2: Η Γιώτα λέει καλημέρα μάπες, είμαστε μόνο κορίτσια στην ομάδα και τη λέμε Μαδονούνι.
0: Ναι!
2: Ωραίο. Η Αναστασία επίσης λέει, εμείς με τα κορίτσια μου, ένα χρόνια αρκετά, είναι just the six of us, λέγεται.
0: Ωραίο.
2: Το ένα group.
0: Λάξε, γλυκό,
2: και μετά επιμέρους για τα εποχικά μας, για bachelor και λοιπά, έχουν δικά τους ονόματα, ναι. Τύπου ραφτείτε τσούπρες.
0: Επίσης αυτά, ξέρετε, υπάρχει ο Ουγγαρέζος συνήθως, ο οποίος μπαινοβγαίνει. Μία μπορεί να τσατιστεί, μία μπορεί να φρικάρει. Εγώ, ας πούμε,
2: πρέπει να σε ξαναβάλουν όμως.
0: Και πρέπει να σε ξαναβάλουν.
2: Μετά ρίχνεις τα μούτρα σου και ζητάς.
0: Όχι, αν σε ξαναβάλουν είναι από μόνοι τους. Εντάξει, okay. Άμα τα βρείτε, ρε παιδί μου, συνήθως λείπεις. Σου λένε άντε, μπες.
3: Σταμάτα. Θα χρειαστεί.
0: Σταμάτα τις βλακίες. Ναι,
1: μπες. Έχουμε συντονιστεί πάντα.
0: Ναι, ο συντονιστής, άμα είναι αυτός που βγαίνει όμως, αλλάζει και πάει ο επόμενος, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά υπάρχουν και μερικές ομάδες. Εμένα η μία ομάδα που είχαμε μου είχε γίνει τρομερό βάρος.
0: Τσιμπούρι.
1: Τσιμπούρι, ρε φίλε. Από το πρωί στο βράδυ μου στέλνα. Και σε κάθε φάση λέω έγκωσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν αντέχω άλλο. Λέω αφήστε με, λέω.
0: Εγώ περιμένω πώς και πώς, ας πούμε, να βγω από το group της εκπομπής. Δηλαδή περιμένω
3: πώς. Αυτό όλοι το περιμένουμε. Αυτό γενικά όλοι. Των δουλειών.
0: Είναι ζώρικο, ναι. Γιατί όχι μόνο στέλνουν 24 ώρες το 24ωρο και μπράβο τους τα παιδιά που δουλεύουν.
3: Εννοείται.
0: Τόσο πολύ. Αλλά συν τη άλλη στέλνουν και διπλά θέματα τα οποία τα βλέπεις και τα ξαναβλέπεις και τα ξαναβλέπεις. Και εγώ στέλνω.
3: Εννοείται.
0: Γιατί δεν μπορώ να δω το. Είμαστε πάρα πολύ μέσα να θυμάμαι τι έχει στείλει ο καθένας. Ναι, ναι. Το ίδιο και είναι για τα ίδια πράγματα.
2: Και πόσο... μια σύγχαση αυτό.
3: Πόσο να το αγνοήσεις όμως τη δουλειά.
2: Όχι, δεν γίνεται. Ωραία, αλλά από κάποια ώρα και μετά θέλει σύγχαση.
1: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσου σημαντικού για τη ζωή. Σας ανθρώπους, όχι απαραίτητα αγαπητούς τόσο πολύ σε εσάς, τους έχετε κάνει σίγαση?
0: Κανέναν.
3: Αγαπητό.
0: Άμα είναι αγαπητό, γιατί δεν τον κάνω σίγαση?
2: Και εγώ κανέναν δεν έχω κάνει.
0: Γιατί όμως δεν τον κάνεις? Δηλαδή, κάτι έχει στο μυαλό σου τώρα.
3: Στα Instagram τώρα, ναι. Λέμε και αυτά.
1: Θέλω να το φέρω λίγο πιο ευγενικά.
0: Ναι, κάτι θες να πεις, πες το.
1: Κάποιον, ας πούμε, ξέρω που να δουλεύει στη δουλειά σας και να είστε όλη μέρα μαζί και να τον έχεις κάνει σίγαση. Να σωζέλει κανένα.
0: Ωραία, γιατί δεν ρωτάς κατευθείαν αυτό, δεν φαντάζει. Πες μου, έχω άδικο, ρε φίλε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί όταν λες αγαπητό, εγώ σκέφτηκα τώρα καμιά μάνα μου που μπορεί να ανεβάζει βλακίες και την κάνει χάιντα.
2: Εγκρίμα, ρε η μάνα.
3: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Στη δουλειά εγώ πια το έχω κόψει το υποχρεωτικό follow. Δηλαδή και να μου την πέσει, ας πούμε, επειδή τώρα γνωριστήκαμε. Πώς είσαι στο Instagram, άμα θέλω.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω αρκετούς. Έχω τη συνατσάκια, ας πούμε. Όταν ανεβάζει παπούτσια για αυτά, την κάνω σίγαση ή την εξακολουθώ. Γιατί δεν μπορώ, δεν μπορώ.
3: Αφού έχει καμπάνια
2: ακολουθείς. Ναι, τι να κάνει.
0: Παλιά την ξεακολουθούσα, αλλά μετά επειδή φαίνεται πολύ επιθετικό, την έκανα σίγαση.
2: Και μόλις τελείωνε το πρόμο, ξανά φόλο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχω μια κοπέλα, ρε παιδί μου, που δεν θέλω να. Επειδή εγώ πάει και το χέρι μου στα stories.
2: Ναι.
0: Δεν θέλω να βλέπω ότι βλέπω τα stories τη, για να μην νομίζει.
2: Okay.
0: Γενικά και την έχω σίγαση αυτήν για να μην μου κάνει τα stories.
2: Εγώ αυτό το βρίσκω τίμιο γενικά.
3: Και εγώ έχω κανένα δυο τέτοια, γιατί λέω, ρε παιδί μου.
0: Πάει το χέρι μου. Και δεν θέλω να βλέπει ότι
3: και πάει και το επόμενο. Και επίσης, ναι, δεν θέλεις. Οπότε λες, έλα, μία σίγαση να το έχουμε δεδομένο. Ναι.
2: Συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα οι μάπες για τις ομαδικές τους. Έχουμε τον Γιάννη που λέει: παλιό γκρουπ που έσπασε, βέβαια, πλέον λεγόταν Ησυχαμένη. Περιεχόμενο. Συχαμένο μόνο.
3: Βέβαια.
2: Το τωρινό γκρουπάκι με άλλα άτομα λέγεται Πρωινό Συμμοχέ.
3: Mm-hmm.
2: Γιατί είμαστε τρεις φίλοι που το πρωί που ξυπνάμε ανταλλάσσουμε memes.
0: Ξέρεις τι, ωραίο. Αν πας στους συνείδης υπόπτους και βάλεις μέσα, ρε παιδί μου, πού αλλού τους έχεις, θα βρεις και άλλα γκρουπ. Ναι, τα οποία είναι ξεχασμένα.
2: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, στον Βασίλη μπορεί να τον έχουμε στο παλιό το Μαπεσόου. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, υπάρχουν κάτι τέτοια απομινάρια. Η φίλη εδώ, Χριστίνα, συμπληρώνει και λέει: έχουμε και άλλη παρέα που είμαστε πέντε και το λένε χαύρα, γιατί ο καθένας λέει ό,τι θέλει και πάντα επικρατεί χαύρα εκεί μέσα. Υπάρχουν αυτά τα γκρουπία.
0: Λοιπόν, τώρα, δηλαδή, ας πούμε τον. Άστο τώρα, δεν πειράζει, πείτε. Ναι,
3: εδώ,
0: ναι, μωρέ, φίλος... γιατί τώρα θα σα λέω τα γκρουπ μα χαιρετήκαμε. Έχουμε ένα πούμε που είναι οι υφαλιριώτες.
3: Ναι.
0: Εγώ βγαίνω από τα μεγάλα, αυτά που λέτε τα χάβρα.
3: Το υφαλιριώτες τι είναι, σαν να ταινίστας πάτε και κάνετε δράσεις.
0: Όχι, η παρέα που είμαστε από το Φάληρο.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμιγόρε, επειδή μου δεν μπορώ να χώνω με τα μεγάλα. Αυτό που λέτε που μπαίνει ο καθένα και λέει την πίπα του.
3: Εμεί αγχώνουν τα μεγάλα.
0: Αγχώνουν τα μεγάλα πολύ. Α πούμε, όταν οι κοπέλες, οι γυναίκες των κολλητών μου φτιάχνουν γκρουπ για να κανονίσουμε ότι θα κάνουμε ρεβεγιόν. Εγώ, μόλις τελειώσει το ρεβεγιόν, βγαίνω κατευθείαν από μέσα.
3: Το συζητάς αυτό που λες, είναι
0: μέσα.
3: Είναι τεχνικό, είναι φορτικό. Νιώθεις να σε πνίγει στο λαιμό. Αυτό. Είναι σαν meeting call με όλη την εταιρεία.
0: Ακριβώς.
3: Δεν το θες.
0: Ναι.
2: Εγώ απορώ γιατί νιώθετε τόσο όμως υποχρέωση να μπαίνετε σε αυτές τις συνομιλίες. Έστω ότι είστε μέσα.
0: Βρες σου sky μήνυμα.
3: Τι να κάνεις.
0: Τι να μπαίνεις.
3: Είναι κάποια πράγματα πρακτικά, ρε παιδί μου. Πες ότι είναι μια εκδρομούλα που θα πάμε όλοι μαζί. Ένα τραπέζι στο σπίτι του Θανάση που θα πάμε 15 άτομα με δώρα. Ναι. Ξέρω, θέλει μια μικροοργάνωση.
0: Και πριν από αυτό, όταν σου κάσει ένα μήνυμα και σε σίγαση να το έχεις, δεν γράφει πάνω ένα, δύο, τρία.
1: Ναι.
0: Ακόμη και σε σίγαση που το έχεις.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Εγώ ψυχαναγκασμό. Αν έχω ένα έκρεμε.
2: Αυτό, γιατί.
0: Μήνυμα θέλω να το δω.
3: Αν το έχω σε μιούτ στο WhatsApp, μου σκάει.
0: Ναι, σου σκάει.
3: Μου σκάει.
0: Εγώ το έχω. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω βρει τον τρόπο να σκάει.
2: Σου ανεβαίνει ο αριθμό των αδιάβαστων.
3: Α, το κόκκινο το πρωί. Ναι, ναι, αυτό βέβαια.
1: Παιδιά, και σε εσά που στέλνετε εδώ στην ομαδική, δεν τα βλέπω κάθε μέρα. Τα βλέπω μια φορά την ημέρα.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: 35 μηνύματα, τα διαβάζω όλα, λέω αχα και φύγα. Να κάνω ασχοληθώ.
2: Θυμήθηκα επίσης...
0: αυτό που λες είναι λίγο υποτιμητικό, ρε Θανάση.
1: Γιατί είναι υποτιμητικό?
0: Γιατί 35 τα κάνεις εσύ που δεν τα βλέπεις. Μπορεί να τα βλέπεις την ώρα που σκάνε και να μην είναι 35.
1: Όχι, δεν είναι, τα βλέπω όλα μαζεμένα.
0: Ακριβώς, γι' αυτό είναι 35, αυτό σου εξηγώ.
1: Και τι θα κάνω τώρα, κάνω.
0: Ναι, αλλά μην μας λες ότι εμείς είμαστε λαλάκες, εσύ τα βλέπεις μια φορά την ημέρα.
1: Μα συνήθως κράζεται την Εβάνα, τη λυπάμαι.
0: Τι λέει ο ψεύτης, ρε, που την κράζει πρώτος. Έλα, φύγε, Θανάση. Ωραία, ξέρεις, θα κάνω, θα σε βγάλω τώρα τον γκρουπ, λοιπόν.
2: Ω, τι το θέλετε,
0: παιδάκι. Τι ωραία και καλά, να μην έχεις και το άγχος των 35 μηνυμάτων.
2: Να βρούμε κι εμείς κανένα ωραίο όνομα.
1: Θα φτιάξω δικό μου γκρουπ.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, εμείς
1: και
3: είχαμε...
1: δεν θα σε έχω μέσα.
0: Έτσι.
3: Είχαμε φτιάξει ένα τώρα με τον τελευταίο Πάπα, με κάτι φίλους που το λέγαμε Κονκλάβιο. Που είχε αυτή τη διαδικασία.
0: Ψαγμένο.
3: Ναι, και έτυχε. Είχαμε μια φωτογραφία που είμαστε τώρα. Είμαστε πέντε, κάπου έξω όρθιοι σε ένα μαγαζί και φοράμε οι τέσσερις άντεπες σχεδόν κατάμαυρα και η μία κατακόκκινα. Και είμαστε όντως λίγο σαν παπικό τέτοιο.
0: Α, είστε κορίτσια αγόρια μέσα.
3: Ναι, είμαστε πολύ καλοί, πολύ καλοί.
1: Εγώ τώρα θυμήθηκα ότι κυδεύσαμε πρόσφατα πριν κάνα χρόνο την αγαπημένη μας ομάδα, γιατί και ο τελευταίος έφυγε από αυτή τη ζωούλα, πήγε και παντρεύτηκε. Οπότε ήταν τη βασική μου παρέα που ήμασταν όλοι ελεύθεροι. Την ονομάζαμε Υψηλές Τρασασμινάσεις.
0: Ωραίο.
1: Είχαμε μια ωραία φωτογραφία. Ναι, είχαμε μια ωραία φωτογραφία που ήμασταν όλοι κάπως σαν Βρετανοί στην Αντίπαρο. Έτσι με τα μάτια φεύγανε. Και ήμασταν μέσα έξι άτομα και λέγαμε τα χειρότερα. Εντάξει, παντρεύτηκε και ο τελευταίο.
2: Έχει...
1: Και κρατήθηκα μόνο εγώ. Και λέω τι να την κάνω να μιλάω.
0: Να την κλείσω μόνο.
2: Έχει έντονο το ιατρικό στοιχείο γενικά, νομίζω, το τσάτ. Μία χοντροπάθεια, μία η τρασασμινάσεις.
3: Γιατί είμαστε λίγο υποφέρουμε.
0: Έχουμε το ωραίο εμείς. Στη δικιά μας την παρέα που είμαστε, έχουμε τη συνολική με τους έξι και μετά έχουμε, σας λέω, τρεις που θαύουμε τους άλλους τρεις. Έχουμε δύο που θαύουμε τους άλλους τέσσερις.
3: Παρακλάδια.
0: Έχουμε τέσσερις που θαύουμε τους άλλους δύο και γίνεται αυτό.
2: Αλλά όμως, έτσι
0: ξεκίνησε η κουβέντα. Αυτό το θάψουμε το επιφανειακό.
1: Παλιά είχαμε ομάδα που λεγόταν Κράξε τον Παύλο.
0: Ναι, μπράβο, έτσι.
1: Εκεί ήμασταν
3: ξεκάθαρο.
1: Ήμασταν έξι άτομα που ήμασταν με τον φίλο του και μπαίναμε. Την ώρα που μιλάγαμε, κάναμε και τον γκουγκού, το ξέραμε. Και αυτό ρώτησε, τι κάνετε, ρε γκουγκού? Και όταν έκανε κάτι γκουγκού, πήγαινε
0: στον άλλη
1: και τον κράσαμε. Και
3: είχαμε παλιά σε δουλειά που ήμασταν, ας πούμε, 15 άτομα γύρω-τριγύρω. Είχαμε τρεις-τέσσερις, μία που κάναμε ομαδική παραγγελία κρυφά. Να μην μας καταλάβουν.
2: Τι λες, ρε, πώς τη λέγανε?
0: Εκτός Δανάης.
3: Θα παραγγείλουμε. Δεν παραγγέλαμε ποτέ εκτός Δανάης, γιατί.
2: Κρυφό σχολείο.
0: Να πούμε την αλήθεια, η Δανάη Μπάρκα, έχω μάθει ότι σας κερνούσε συνήθως εκείνη. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα τα λεφτά. Ότι ήταν παρήγγειλε, παρήγγειλε για όλους.
3: Η διάθεση ήταν, δεν το έχω ξαναματαδεί σε εκπομπή από πρωινά μέχρι μεσημεριανά, με ποικιλία του στυλ με όρεξη. Ερχόταν η Δανάη. Τι θα πάμε σήμερα, σουσί, πίτσα, τι θέλουμε αυτά.
2: Έχουμε το Χρήστο που λέει, εμείς έχουμε ομαδική με φίλους και φίλες που λέγεται Ποπουδένι. ναι. Από το ποπός και ναι. Το μορουδένιος. Είμαστε πολύ τρυφεροί.
3: Είστε.
0: Ναι, αλλά εσύ τους. Ξέρεις για το δικό σου τον ποπό ότι είναι τρυφερός. Για τον άλλον, πώς έμαθες και το έχεις κάνει με, τους έχεις κάνει μέλος στο
2: τέλος. Απάντησέ μας, σε παρακαλώ, Χρήστο.
0: Θέλω να το μάθω.
3: Άμα είστε φίλοι.
2: Αν ναι. Στέλνετε φωτογραφίες για να μπείτε στο group.
0: Πόσο φίλοι. Μα δεν είναι θέμα φωτογραφίες εδώ, πρέπει να κουμπηθεί.
3: Αυτό πρέπει να κουμπηθεί.
0: Πώς θα ξέρεις ότι είναι βελούδινος.
2: Εντάξει, ο ποπός ούτως ή άλλως, νομίζω επειδή είναι κρυμμένος και δεν ακουμπάει, δεν κάνει δεράνι, δεν είναι εκ των πραγμάτων λίγο πιο.
0: Δεν έχει δει πολλού ποπού, όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί οι ποποί που δεν του βλέπει ο ήλιο βγάζουν κάτι σπυράκια, κάτι αναφυλαξίε, κάτι τέτοια. Περίεργα.
1: Απλά είναι λίγο βελουδένοι όλοι γιατί έχουν πολύ κοντι τριχούλα που δεν φαίνεται.
2: Δεν έχουν όλοι.
0: Λοιπόν, α τα αφήσουμε αυτά. Ναι. Θανάσει εκτό γκρουπ, είσαι μια χαρά, δεν θα ξαναγχωθεί.
1: Με βγαλέ.
0: Ναι. Επί προσωπικού τώρα θα στέλνει εκεί που θε, θα μαθαίνει αυτό που θε και θα σε αγχωνεί.
1: Έτσι και με έχει βγάλει, θα σηκωθώ να φύγω.
0: Η μέρα για την υγιεινή τη σεμινόρια, Κατερίνα μου σήμερα.
1: Ρε με βγάλε ρε πόπο. Καλά κάνουν και σε κράζω σαν δεσμοπές.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Κομπλεξικός. Εγώ το ένιωσα τώρα.
1: Θα στείλω μήνυμα στην ίδια σεγωμπέ από παιδιά με έβγαλε.
0: Είναι κομπλεξικός. Καλά και θα με θάψεις και εσύ. Βέβαια δεν έχω το ότι την παράδοση οι πρώην συνεργάτες μου με θάβουνε. Τουλάχιστον όχι δημόσια. Έχει βγει κανένα να πει.
1: Καλά τα πα.
0: Και στο αμάτι κάποια στιγμή που είχε βγει δεν είχε πει κακά.
3: Όχι ο άνθρωπο.
0: Την Ιωάννα θα δούμε βέβαια.
3: Όχι μόνο.
0: Δεν νομίζω να έχει να πει κάτι κι αυτή.
1: Έλα ξαναπάρουμε, βάλουμε τον αμάτι.
0: Όχι τώρα γιατί μου το έπαιξε μάγκα στον αέρα.
2: Δεν το πίστευε εσύ.
3: Δεν το πίστευε πω θα έρθει.
1: Δεν είπα κάτι κακό. Δεν συμμετέχω, είπα ρε φίλε.
0: Όχι.
3: Είχε στη φάκη και πει σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ.
0: Έτσι.
1: Σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ με τα 35 μηνύματα.
0: Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματο. Θέλω λίγο να πω εδώ, έτσι κανονικά μιλώντας, mm-hmm. χωρίς να τα κάνουμε τα πράγματα περισσότερο σοβαρά από ό,τι είναι, ή τουλάχιστον να μην φοβίζουμε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι αυτό είναι ένα καφενείο εδώ που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Δεν αρέσει πολύ στον Γρηγόρη Αρανοτογλου, μας θεωρεί καημένους, αλλά εμάς μας αρέσει 19 χρόνια τώρα. Ερχόμαστε και λέμε τι μας απασχολεί κανονικά. Ούτε με βαρύγδουπες εκφράσεις, ούτε με τσιτάτα, ούτε προσπαθώντας να. Ούτε κουνώντας το δάχτυλο. Περί τι εισαγωγή για να πω το εξής. Παρακολουθώ τώρα τελευταία με δυστυχή, όχι ατυχή, αφορμή τον θάνατο της γωγός Μαστροκώστα, μία συζήτηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε δεύτερο χρόνο, είναι σε πρώτο χρόνο αλλά την κάνουμε εμείς σε δεύτερο χρόνο, που αφορά το δημόσιο λόγο όσον αφορά τον καρκίνο. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, εννοείται πως έχουμε ξεπεράσει τη φάση κακιά παλιαρόστια και δεν λέγαμε καν το όνομά του καρκίνος, όχι στον αέρα, μεταξύ μας. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό και το έχουμε μάθει. Τώρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορά το να σταματήσουμε να μιλάμε δημόσια για τη μάχη που κερδίθηκε, για τον νικητή που βγήκε νικητή, για το τέρας που το έβαλα απέναντι και το κέρδισα. Σου λέει λοιπόν οι γιατροί και οι ψυχολόγοι ότι αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένα τέρας, δεν βγαίνει νικητή, γιατί όταν λες νικητή, αυτόματα εννοεί ότι κάποιο είναι πιο δυνατό από τον άλλον, κάποιο είναι καλύτερο από έναν άλλον. Γιατί όταν υπάρχει κάποιο νικητή, υπάρχει κάποιο δεύτερο αγωνιστή, κάποιο ηττημένο, mm-hmm. κάποιο που δεν τα πήγε τόσο καλά. Δεν είναι διαγωνισμό. Και δεν υπάρχει κανένας που όρθωσε ανάστημα απέναντι σε οποιαδήποτε μάχη απέναντι στον καρκίνο. Περνάμε καρκίνο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Τόσο απλά. Όπως περνάς μια δύσκολη κατάσταση στην υγεία σου, περνάς και καρκίνο. Και ανάλογα. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακός ο καρκίνος ή ότι βγάζεις το θάνατο ή οτιδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι καρκίνου, ανάλογα με τον άνθρωπο, ανάλογα με τον καρκίνο. Υπάρχουν αντιμετωπίσιμοι, όχι τόσο αντιμετωπίσιμοι, κάποιοι που πρέπει να τους παλέψεις λίγο παραπάνω. Δεν είναι απόλυτο με λίγα λόγια ότι έχεις καρκίνο θα πεθάνεις. Τα λέω έτσι απλά για να μην το απολυλογούμε.
3: Ναι, ναι. Γι' αυτό κάπως τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να το μαθαίνουμε ότι πολλές διαφορετικές μορφές, πολλές διαφορετικές μέθοδοι αντιμετώπισης, καταστάσεις, ανάλογα την ηλικία, τη διάγνωση, την πρόγνωση εννοείται.
0: Ακριβώς. Την πρόληψη.
3: Βέβαια.
0: Άρα δεν είναι σωστό να λέμε δημόσια, βγήκε νικητής, εσύ λες και υπάρχει ένα τέρας απέναντι, κάποιοι τα καταφέρουν, κάποιοι δεν τα καταφέρουν. Όχι. Το τέρας του καθενός είναι ξεχωριστό. Άλλο τέρας αντιμετωπίζει. Δυστυχώς έτσι είναι αυτή η παλιαρόστια. Και το παλιαρόστια είναι ότι τη βρίζω. Όχι ότι τη λέω παλιαρόστια, δεν είναι όπως τη λέγανε
2: να
0: παλιά.
2: Μην πεις το όνομα,
0: ναι. Ναι, να μην πω το όνομα. Καρκίνο το λένε, μια χαρά. Και του καθενός είναι ξεχωριστός. Οπότε δεν υπάρχει το ότι ο συγκεκριμένος καρκίνος ξεπερνιέται, ο άλλος δεν ξεπερνιέται. Άρα είναι πιο μάγκας αυτός που τον νίκησε. Λιγότερο μάγκας ή λιγότερο θαραλέος αυτός που δεν τον νίκησε. Η θαραλέα. Καλό είναι να το φτιάχνουμε λίγο αυτό. Δεν πειράζει, φτιάξαμε όλα ή τουλάχιστον είμαστε στη διαδικασία να τα φτιάξουμε όλα. Ας φτιάξουμε και το δημόσιο λόγο μας, γιατί πολλά βοηθούν. Επίσης, κάτι άλλο που έλεγε ένας γιατρός, γιατί όλα αυτά τα άκουσα από ένα γιατρό που είχαν βγάλει σε μια εκπομπή, πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια ήταν λίγο κυνικός ο γιατρός, αλλά ήταν ρεαλιστής.
1: Νομίζω ο γιατρός πρέπει να είναι
0: κυνικός. Ναι. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι σε άλλη συζήτηση. Επίσης είναι μύθος το ότι η ψυχολογία βοηθά τον καρκίνο. Σου λέει ότι δεν είναι ότι άμα το ξεπερνάς και είσαι, μάλλον δείχνεις ότι το ξεπερνάς και το ξεχνάς και είσαι, έχεις καλή διάθεση, θα το ξεπεράσεις. Ό,τι να γίνει θα γίνει, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους, στους ειδικούς και στους γιατρούς και να τον παλεύουμε και να το ξεπεράσουμε κανονικά όταν πρέπει να το ξεπεράσουμε. Να πω λίγο το επιχείρημα.
2: Ναι,
0: μόνο το επιχείρημα είναι το εξής, ότι σου λέει ότι επειδή πρόκειται για υπερπλασία κυττάρων, αυτό δεν είναι τώρα που εσύ στεναχωρήθηκες, που έχασες τους γονείς σου ή που χώρισες ή που έχεις κάποιον, το παιδί σου σε ζορίζει.
3: Αυτά τα δραματικά που λέγαμε, μου βγάλες τον καρκίνο.
0: Ακριβώς. Mm. Τουλάχιστον 8 χρόνια είναι πίσω αυτό. Έχει ξεκινήσει. Το ένα κύτταρο γίνεται 2, τα 2 γίνονται 4 και ούτω καθεξής, μέχρι να τον δεις εσύ.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα δεν στοιχειοθετείτε το ότι σε στεναχώρησε η Κατερίνα η Μπούκα τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία 2 χρόνια και έβγαλες καρκίνο. Mm. Είναι τουλάχιστον 8 χρόνια πίσω αυτό που έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Αυτό, συγγνώμη.
3: Οπότε σου λέει λίγο ώρα. Πρακτικά, ας πούμε.
2: Όχι, ήθελα να πω ότι, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί να είναι και λίγο ψευδέστηση που θέλουμε να έχουμε, ότι έχουμε τον έλεγχο σε αυτή την κατάσταση, ενώ δεν τον έχουμε 100%. Αλλά σίγουρα θέλει ψυχολογική υποστήριξη. Είναι άλλο αυτό. Είναι άλλο να ζητάς ψυχολογική υποστήριξη από όπου μπορεί να την έχεις, και άλλο το έχω φουλ θετική ψυχολογία, οπότε θα πάει καλά. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το υποστηρικτικό περιβάλλον. Δηλαδή, όταν νοσεί ένας άνθρωπος στην οικογένεια, οι φροντιστές, αν υπάρχουν παιδιά και αυτά, και για αυτούς νιώθω ότι είναι πολύ σημαντικό, που λίγο ήταν, ίσως μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, και λογικό, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι που νοσούν απευθείας, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να παίρνει μπάλα ψυχολογικά αρκετά άτομα. Ισχύει. Μέσα σε ένα περιβάλλον. Οπότε και αυτό, όπως και ο ρόλος των φροντιστών, χρειάζεται πολύ υποστήριξη.
1: Εγώ, ρε παιδιά, δεν συμφωνώ με αυτό το κομμάτι. Με το κομμάτι της ψυχολογίας δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι και βελτιώνει τη ψυχολογία του ασθενής να είναι όλα θετικά γύρω του και να τα βλέπει και αυτός θετικά. Και φυσικά δεν θα σου πω ότι θα περάσει πιο γρήγορα η ασθένεια, άμα, ρε παιδί μου, έχει καλή ψυχολογία.
0: Τραλαλή,
1: τραλαλό. Αλλά τουλάχιστον δεν θα τον παίρνει από κάτω, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Οπότε καλό είναι σε αυτόν τον αγώνα που θα έχει οποιοδήποτε ασθενή, όχι μόνο για καρκίνο, για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια.
0: Ναι,
1: θα είναι καλό να έχει καλή ψυχολογία.
0: Αυτό που έλεγε ο γιατρός, δεν έχει σχέση με την ίαση αυτό.
1: Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά θα
0: έχει. Είναι καλό φυσικά και είναι.
1: Ναι, απλά ξέρει, είναι μερικά πράγματα τα οποία η ολοκληρωτική αλήθεια πολλές φορές μας κάνει και καλό. Δηλαδή, θα είναι μερικά πράγματα τα οποία στο δημόσιο λόγο θα έπρεπε λίγο, όχι να προσέχουν, να μην είναι τόσο ειλικρινείς. Δηλαδή, αυτή η πληροφορία εγώ δεν τη χρειαζόμουν αν ήμουν ασθενής να την ακούσω στον αέρα.
0: Ναι.
3: Της ψυχολογίας.
1: Ναι.
3: Εγώ νομίζω ότι θα τη χρειαζόμουν. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι παλεύουν.
0: Αγχώνονται να είναι καλά.
3: Ναι, ναι,
1: ναι. Δεν αντιλέγω
3: και γιατί
1: αυτό.
3: Γιατί να νιώσω τύψεις που πενθώ εκείνη την ώρα.
0: Ακριβώς.
3: Την υγεία μου, ας πούμε, και φοβάμαι για τη ζωή μου.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
3: Μπορεί
1: ναι.
3: Να θέλω να αφαιθώ, όχι ναι. Για πάντα, ναι.
0: Μπορεί
3: για
0: να
3: μία
0: θέλω
3: μέρα,
0: να
3: για ένα διάστημα. Ναι.
0: Να μην νιώθω ότι στεναχωριέμαι και κάνω ναι. Κακό στον καρκίνο που έχω.
2: Ναι, ναι.
3: Μπορεί να θέλω να πω όλες αυτές τις δευτεράτζες γιατί σε μένα και όχι αλλού.
1: Μπορείς να τα πεις όμως μία μέρα, αλλά άμα σου γίνει συνήθιο, μετά όντως θα καταπέσεις. Αυτό εγώ λέω.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω.
3: Η μοναδική πάντως προσέγγιση, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει μην το μεγαλοποιείς και του δίνεις κοινωνικοψυχολογικές διαστάσεις. Δες το σαν ασθένεια και ad hoc την κάθε περίπτωση.
0: Έτσι έλεγε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να το δώσω και λίγο στον Θανάση, είπε ο γιατρός αυτός ότι στις 10 μελέτες που έχουν γίνει, οι 9 δείχνουν ότι η ψυχολογία δεν παίζει κανένα ρόλο στον καρκίνο και η μία όμως δείχνει ότι παίζει.
1: Συνήθως έτσι γίνεται και στους ασθενείς.
3: Και δηλαδή, οπωσδήποτε πρέπει να νιώθεις καλά, αλλά όχι με το στανιό. Αυτό.
0: Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Πιέζεσαι γιατί.
1: Πάντως, παιδιά, είναι μια ασθένεια που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δυστυχώς όλοι την έχουμε βιώσει στην οικογένειά μας. Και όχι τόσο πολύ στην άμεση, αλλά μπορεί στον κύκλο μας, στον φιλικό. Τέλος πάντων, έχει παρουσιαστεί σε όλους σαν ιστορία. Και άμα το δείτε κι εσείς, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα φερθείς απέναντι σε αυτήν την ασθένεια. Δηλαδή, αυτό είναι το ψυχολογικό κομμάτι που πρέπει να έχουμε στον ασθενή. Να είμαστε όχι θετικοί.
0: Αυτό που είπε οι φροντιστές, που είπε η Κατερίνα. Εγώ από το δικό μου, από τη δική μου εμπειρία, και θέλω δύο πράγματα να πω. Καταρχάς, ότι μου φαίνεται, συγγνώμη που θα ακούσω συνωμοσιολόγος και λίγο ψεκ, αλλά μου φαίνεται απίθανο το 2026, όταν σας το είχα πει και τις προάλλες που το είχαμε παρουσιάσει το πρωινό, βγάλανε τη μήτρα από γυναίκα και κυοφόρησε εκτός σώματος. σε άλλη γυναίκα.
1: Θα
0: δηλαδή.
1: Σε ρομπότ τώρα.
0: Όταν έχει φτάσει λοιπόν η τεχνολογία και η ιατρική σε αυτά τα επίπεδα να μην έχει θεραπευθεί ο καρκίνος, ακόμη και αν έχει, ακόμη και με αυτή την πολυμορφία του, ανάλογα την περίπτωση, αυτό είναι το ένα. Και το δύο που είναι, που αφορά το δικό μου το παράδειγμα, παρακαλώ πολύ, γιατί ξέρω ότι ακούνε αυτή την ώρα, γιατί πάνε στα χειρουργεία τους γιατροί, τους γιατρούς επίσης να δείχνουν. Να είναι λίγο παραπάνω εκεί. Καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολλά περιστατικά και που πρέπει να είστε αυτό που λέει και ο Θανάσης κοινικοί, με την έννοια ότι και μόνο η επανάληψη σας καθιστά κοινικούς. Δεν είναι μοναδική η κάθε περίπτωση. Αλλά θυμηθείτε να υπενθυμίσετε στους εαυτούς ότι είναι μοναδική η περίπτωση για τον κάθε άνθρωπο που τον αφορά και τον φροντιστεί και τον συγγενεί ξεχωριστά. Ο συγγενής δεν έχει βιώσει τόσα πολλά περιστατικά όσο εσείς. Καταλαβαίνω ότι εσείς το έχετε κάνει αυτό. Που θέλω να καταλήξω ότι εμένα η μαμά μου, όταν από ένα σημείο και μετά πήρε. Ήταν μη αναστρέψιμη η κατάσταση. Εξαφανίστηκαν οι γιατροί. Δεν έβγαιναν στα τηλέφωνα. Και δεν ήταν. Και εμείς τίποτα. Ξέρετε, σε αυτές τις καταστάσεις, περιπτώσεις, δεν έχει τρομερή απέτηση, γιατί ουσιαστικά προσπαθείς να ηρεμήσεις τον άνθρωπο από τα γύρω-γύρω. Π.χ. κάνει με το, δώσ' του πριμπεράν.
2: Ναι, είναι τέτοια παρηγοριάς, πράγματα.
0: Είναι τα γύρω-γύρω. Ναι. Ανακουφιστικά λοιπόν σας θέλαμε. Δεν σας θέλαμε να, ούτε να μας κάνετε να νιώσουμε καλύτερα, ούτε να το θεραπεύσει τον άνθρωπο. Είχαμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά το να εξαφανίζετε. Και εκεί πήγαμε, αλλάξαμε τον ογκολόγο και πήγαμε σε έναν άλλον, ο οποίος απλώς απαντούσε στο τηλέφωνο ο άνθρωπος. Ναι. Γυναίκα ήταν για την ακρίβεια και την ευχαριστώ και πολύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό από το δικό μου προσωπικό παράδειγμα ήθελα
3: και
0: να πω.
3: Και οι ΜΑΠΕΣ έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα σχετικά με το θέμα.
0: Και μία μικρή φράση και έτσι καταλαβαίνετε. Δυστυχώς μέσα από τέτοια παραδείγματα, χτύπα ξύλο από δικά σας, χτύπα ξύλο από της οικογένειας της γογός μας Τροκώστα από εδώ και πέρα, αλλά θέλω να πω ότι είτε από δημόσια περιστατικά είτε από ιδιωτικά, ότι δεν είναι δόκιμη βρισιά το ψόφα ή καρκίνο. Καθόλου δόκιμη. Αλήθεια. Και δεν χρειάζεται να το πάθεις και σας εύχομαι να μην το πάθει κανένα σας, για να καταλάβει ότι δεν το ευχόμαστε αυτό

0: Στην έρευνα και πάνε, ας πούμε, στα εξοπλιστικά της κάθε χώρας, μας έχουν καταβάλει να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται το 2026 να μην έχουμε βρει μια μορφή ίασης για, για τους περισσότερους τύπους καρκίνου. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που λες και εσύ, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς να χτυπήσουν τον καρκίνο. Αλλά άμα μια έρευνα χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο ποσό για να έρθει, να έρθει στην ολοκλήρωσή της και δεν της δίνεται από το κράτος και προτιμούν να πάρουν, ας πούμε, μια μπελαραρά που λέγαμε και εμείς προχθές, δεν είναι συνωμοσιολόγια, αυτό είναι πρακτική. Δηλαδή το βλέπεις, το λένε και οι επιστήμονες της NASA. Λέει με τα λεφτά, λέει, που έχει πάρει ο στρατός της Αμερικής, λέει, θα είχαμε εξερευνήσει σίγουρα το γαλαξιακό μας, λέει, οικοδόμημα. Και εμείς, λέει, δεν έχουμε πάει ακόμα μέχρι το φεγγάρι, γιατί παίρνουμε το 1/7 των επιχορηγήσεων που δίνονται το χρόνο στο στρατό.
1: Ναι.
0: Είναι οι προτεραιότητες που έχουμε, παιδιά.
2: Ακριβώς. Πάμε λίγο στους μάπες, παρακαλώ. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Θα γίνει.
3: Η φίλη εδώ, η Ιωάννα, μας γράφει ότι συγκινήθηκε και συμφωνεί με όσα είπες νωρίτερα. Ας σταματήσει ο κόσμος να μας λέει ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα περάσει. Έχουμε όλη τη θετική ενέργεια, λέει. Ωστόσο, κάποιες φορές τα πράγματα είναι γκρι και αυτό είναι οκ. Okay.
1: Έχουμε όντως και άλλη φίλη.
2: Και θα περάσει και τον γκρι. Περνάει και τον γκρι, παιδιά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι όλα μαύρα ή όλα άσπρα. Ούτε είναι όμως κάποιο video game με έναν κακό που πολεμάς. Δεν είναι έτσι. Και να πούμε έτσι μια καλημέρα ειδική στα παιδιά που πάνε τώρα για τη θεραπεία τους. Η οποία επίσης δεν είναι κάτι τρομερό που μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο και σκάνε λέιζερ στα μούτρα σου. Είναι ένα σωρό.
1: Και τη θετική...
2: και κάθονται οι άνθρωποι και βλέπουν τηλεόραση.
1: Και τη θετική μας ενέργεια στη φίλη Μάπισσα που ξεκινάει ο μπαμπάς τη σήμερα τη θεραπεία.
0: Ορίστε. Όλοι μας θετική ενέργεια.
2: Ορίστε. Και όλοι θετική και όλα θα πάνε καλά. Ας πούμε. Να το πω, να το γελάσω. Όλοι έχουν τώρα κουβέντα που πιάσαμε, αλλά γιατί, αφού αυτές οι κουβέντες πρέπει να λέγονται, και αν είναι να λέγονται τσοχάμπερα, ας λέγονται αυτές οι κουβέντες από τα μίντια. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω όταν πήρα τον γιατρό που μου είπε ρε παιδί μου για τη μητέρα μου, ότι τώρα που θα ξεκινήσει το πιο βαρύ φάρμακο, τέλος πάντων, το κόκκινο που λέγεται, έτσι, όπως το λένε μεταξύ μας, θα της πέσουν τα μαλάκια. Και λέω στον γιατρό, και τώρα τι είναι αυτό και τα λοιπά, και για την ψυχολογία της, και μου λέει, πίστεψέ με, είναι το τελευταίο πράγμα που έχεις να ανησυχείς τα μαλλιά. Τα μαλλιά ξαναβγαίνουν. Το θέμα είναι να πάνε όλα καλά, να το ξεπεράσει.
1: Ναι, ναι.
2: Τα μαλλιά πραγματικά ξαναβγαίνει, τρίχες μου λέει τα μαλλιά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ξέρεις, το έχουμε κάνει ότι όχι, δεν θα έχει μαλλιά τώρα. Και το θέμα
1: είναι
2: καλά.
1: Είναι επειδή είναι το σήμα κατά τεθένη.
2: Σαφώς, το καταλαβαίνω.
1: Είναι συμβολικό,
2: αλλά
1: ναι.
2: Δεν είναι όμως και σαν το ότι μαστεκτομία, ας πούμε.
1: Όχι,
2: δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, τα μαλλιά θα ξαναβγούν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ότι χαλάει την εικόνα σου.
2: Καταλαβαίνω. Μπορείς να μου εξηγήσετε γιατί είναι σοβαρό. Αλλά λέω ότι μου είπε ο γιατρός. Μου είπε, παιδί μου, γιατί ο γιατρός έχει, όπως είπαμε, και μία εντός εισαγωγικών ψυχραιμία παραπάνω να σου πει ότι ξαναβγαίνει αυτό.
1: Σαφώς.
3: Βέβαια.
1: Πάμε στα μηνύματα.
3: Ναι, διότι οι μάπες εδώ συνεχίζουν και έχουν στείλει και διάφορα για τις ομαδικές συνομιλίες τους και πώς τις ονομάζουν. Αυτό συζητάμε. Ο φίλος εδώ ή η φίλη θα το καταλάβουμε από το μήνυμα. Καλημέρα, λέει, από Ολλανδία. Είμαστε τρεις φίλες, λοιπόν, ξενοδόχο υπάλληλοι. Έχουμε ένα γκρουπ που μοιραζόμαστε highlight της βάρδιας κλπ. Και κατά καιρούς γίνονται και διάφορα γκρουπ για κάποιο θέμα, με αφορμή κάποιο θέμα, το οποίο το ξεφτιλίζουμε, το εξαντλούν δηλαδή, και μετά διαγράφουμε το γκρουπ. Για παράδειγμα, χθες, λέει, πέτυχα ολόγυμνο πελάτη στη ρεσεψιόν και τους έστειλα σχετικό, τέλος πάντων, μήνυμα με τίτλο «Η γυμνή αλήθεια». Οπότε πήγε έτσι το γκρουπ.
1: Μα δεν έχουν το Θεό τους μερικοί, ρε παιδί μου, τι έκανε αυτός γυμνός στη ρεσεψιόν.
2: Μπορεί κάτι θα τούτυχε, ρε Κατερίνα.
1: Τρελός
2: να πάει γυμνός στη ρεσεψιόν.
0: Μπορεί να ήταν τίποτα.
2: Μήπως κλείστηκε έξω ο άνθρωπος, κάτι έκανε, ξέρω.
0: Και πόσο γυμνός ήταν να μας κάνει follow-up.
1: Παιδιά,
0: μπορεί να με καμιά πετσέτα να κλείσει και, όπως λέει ο Δημήτρης, έξω. Μπορεί να πήγε μεθυσμένος. Μπορεί να τον ληστέψανε.
2: Ήθελε τώρα αυτός να πάει γυμνός στη ρεσεψιόν.
1: Ήθελε. Ναι.
0: Μπορεί κάποιος δεν το ήθελε, Μίτσο.
1: Μετά από αυτά τα χρόνια που έχω δουλέψει στο ξενοδοχείο, θα πω ότι ήθελε.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι και εμείς, μια φίλη που έχουμε στη ρεσεψιόν, μας έχει πει τις χειρότερες.
1: Εννοείται. Έχουμε και τη φίλη Χρύσα που λέει: «Καλημέρα, μάπες μου. Η δική μου ομαδική ονομάζεται. Κοιτάς εσύ εμένα?» Και αυτό προέκυψε από κάτι διακοπές στην Ελαφόνησο. Είχαμε αράξει στην παραλία, είχαμε καταναλώσει ό,τι καταναλώνεται, και σε κάποια φάση λέει ο ένας: «Κοιτάς εσύ εμένα και με ρωτάς κάτι?» και επειδή δεν μπορούσε να κεντράρει, προέκυψε γέλιο, γιατί δεν ξέραμε σε ποιον μίλαγε.
0: Βέβαια. Μου θυμίζεις μια ομαδική που είχαμε πολύ παλιά που λεγόταν η Συντριβανάτη.
2: Ωραίο.
0: Γιατί είχαμε κάτι σε ένα τοίχο και ουρούσαμε σε... Πού ήμασταν, δεν θυμάμαι, κάπου σε ένα
2: χωρίσι. Τέλος πάντων, ναι.
0: Και ήταν ένας ψαράς παππούς και έκανε «Ωραί, Συντριβανάτη». Και είχαμε λυγίσει.
2: Λοιπόν, ωραία, ξεκινήσε το θέμα. Έχετε πάρει φορά οι μάπες και, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε πολλά να μας πείτε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber.

0: Αυτό είναι ο Βασίλης Βλάχος, η Κατερίνα Μπόκα και ο Θανάσης Πασάτσα.
1: Ο Δημήτρης Ζουγαρέζος.
0: Α, μπράβο. Είναι η Βασιλική Μπαρδάνη στην Δημητρίου και την Ραδιο Σκηνοθεσία. Θα σας πω εγώ τώρα δύο αναφορές και θα φύγουμε για το τραγούδι της ημέρας. Έχουμε επιλέξει, κύριοι.
1: Όχι.
0: Ωραία, ωραία. Συνεννοηθείτε παρακαλώ με την Βασιλική μας, γιατί εγώ θα πω στους μάπες για τη Snappi, που είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρο. Ρε παιδί μου, έχεις ζαχαρώσει κάτι. Κάτι που θες να αγοράσεις. Μπορεί να είναι ένα κινητό, μπορεί να είναι μια φωτογραφική μηχανή, μπορεί να είναι ένα ρολόι, μπορεί να είναι κάτι που έχεις, σε πάση περιπτώσει, ένα ρούχο. Έχεις βάλει στο μάτι. Μέσω της Snappi μπορείς να αποταμιεύσεις χρήματα τα οποία αυγατίζουν κιόλας και έχεις και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις. Ανοίγεις λοιπόν λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου με τη Snappi όπου κι αν είσαι. Με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για ό,τι γουστάρεις να αγοράσεις. Ο Snappi αποταμιευτικός λοιπόν λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο. Ετήσιο επιτόκιο το οποίο είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων αυτή τη στιγμή. Έχεις προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Είναι επίσημα τα πράγματα. Και αν μπεις και τώρα, σου έχει καβατζώσει 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappibank.com. Και θέλω να σας πω τώρα και για τη ΔΕΗ, μια που σας πήρα φαλάγγι, να σας πω ότι σας έχει εξασφαλίσει διάφορα πράγματα. 20% έκπτωση για να μπεις να αγοράσεις ρούχα από το About You
2: και παπούτσα.
0: Και παπούτσα, σε ευχαριστώ. Επίσης έχει 10 ευρώ κουπόνι από το eFood για το φαγητάκι σου τώρα που χτες ήταν το conference, θα μας τα πείτε. Και έχει και Champions League το Σαββατοκύριακο. Και 20% έκπτωση από ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Όλα αυτά σας τα έχει καβατζώσει το ΙΔΕΗ από το MyDEI στην ενότητα μπαίνεις. Μπαίνεις στο MyDay και πατάς κλικ στην ενότητα The My Rewards Coupons. Θανάση, έβλεπες το κινητό σου και δεν μου απάντησες για το
1: Όχι,
0: conference.
1: Εσύ τώρα φταίς. Γιατί με έβγαλες σαν την ομαδική και δεν μπορώ να στείλω ένα ωραίο τραγούδι που διάλεξε η Βασιλική και διάλεξε μετά τη βλακία της Μπούκα.
3: Πού ξέρεις ότι είναι βλακία.
1: Το είδα τι.
0: Σε ρώτησα για το conference.
1: Για το conference νίκησε η Crystal Palace 1-0. Πολύ βαρύ.
2: Και ήταν η Crystal Palace.
1: Εντάξει, παιδιά, να σα πω κάτι. Η πολύ καλύτερη ομάδα Crystal Palace. Εγώ έχω μια συνήθεια πάντα να πηγαίνω με τον αδύναμο. Βαγεκάνο ήταν η πρώτη φορά, δεν νόμιζα να ξαναπάει. Η Crystal Palace είναι μια ομάδα πολύ φτωχή μεν στην Αγγλία,
0: ναι,
1: αλλά για όλους τους υπόλοιπους πάρα πολύ πλούσια, με budget 560 εκατομμύρια, παίζει στην Premier League, χαίρο πολύ, θα ξαναπάει, είναι και φέτος.
4: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

βελτιωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιά.
8: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του ΣΥΜ.
9: Απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: έχουμε τραβήξει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι ξεκινάνε, παιδιά, τα όνειρα εδώ. Τι, εν τω μεταξύ, αν πας σε μια σχολή ή κάνεις σεμινάρια ραδιοφωνίας, θα σου λένε ξεκινάμε το όν με την ταυτότητα της εκπομπής. Εμείς γι' αυτό λέγαμε πάντα ότι είμαστε χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Ούτε ρολόι. Το ρολόι είναι ότι σε κάθε ενότητα, σε κάθε σλότ. Ποιος το έλεγε σλότ τώρα χθες και το. Κάποιος το έλεγε στην τηλεόραση και λέω το σλότ και το σλότ. Τέλος πάντων, ξέρεις τι θα πεις από πριν. Θα κάνουμε αυτή την αναφορά. Μετά θα πει ο Θανάσης αυτό. Μετά θα πει ο Βασίλης αυτό. Η Κατερίνα αυτό. Θα κλείσουμε με τραγούδι και πάμε. Ταυτότητα της εκπομπής. Ποιοι είμαστε, τι ακούσαμε και ξεκινάμε να μιλάμε. Ναι. Άντε να πω το ότι ποιοι είμαστε για να μάθετε εδώ πέρα την χρυσή τριάδα που μου έχει φορτωθεί στον καμπούρα φέτος. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Και Βασιλική Παρδάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ό,τι χειρότερο ποτέ έχει ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά, είναι το Μάπε Σόου εδώ και 19 χρόνια. Τουλάχιστον όμως έχετε προτεραιότητα εσείς. Ήτανε να πω αναφορά, χέσε. Πάμε στους μάπες.
2: Βεβαίως πάμε στους μάπες που στέλνουν στο 698-104-104-6 στο Viber τους τίτλους από τις ομαδικές συνομιλίες που έχουν με διάφορους φίλους κλπ. Ξεκάθαρος ο μάπας εδώ. Έχουν την ομαδική που λέγεται Ταρυφοκατάσταση.
0: Ωραίο.
2: Προφανώς με συναδέλφους. Ο Δημήτρης έχει την ομαδική με τα φιλαράκια του που λέγεται Ιδρωμένα Αυλιά.
0: Α, ωραίο.
3: Έγινε.
0: Θέλω και φωτογραφίες όμως. Τι φωτογραφία έχεις βάλει?
2: Τα ιδρωμένα τους!
0: Δεν ξέρω τι φωτογραφία έχεις βάλει στα ιδρωμένα αυλιά.
3: Αν έχετε καμία καλή φωτογραφία στο group, στείλτε την.
0: Παρένθεση, γιατί έτσι είναι το Mappe Show, άσχετη και λίγο σοβαρή. Επειδή μου το ζήτησε να το πω ένα ταρίφα. Επειδή είναι τώρα, πώς το πετάει,
2: ταρυφοκατάσταση. Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στους ταξιτζίδες που μας ακούνε και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας τόσα χρόνια. Και όμως και εμείς είμαστε εξηγημένοι, γιατί όταν είχαν βγει οι ιδιωτικές εταιρείες, είχε έρθει μία και μας ζήτησε να την διαφημίσουμε. Και εμείς είχαμε πει όχι. Γιατί ξέραμε ότι μεγάλο μέρος των μαπών είναι ταρίφες και δεν κουστάραμε.
3: Έτσι, πράγμα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά. Μου είπε λοιπόν ένας ταρίφας, ένας φίλος της εκπομπής, θέλω να το πεις. Γιατί το ρώτησα, ρε παιδί μου, όλο αυτό με το νομοσχέδιο κτλ. Ναι, μου λέει, είναι τα ηλεκτρικά και όλο αυτό, ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να πάρουμε υποχρεωτικά ηλεκτρικά. Αλλά πίστεψέ με, και ότι δεν ανανεώνται οι άδειες, γίνεται κλειστό το επάγγελμα. Τι μου είπε, ρε παιδιά. Μου λέει, μην νομίζεις πια ότι υπάρχουν οι ταρίφες που έχουν την άδεια και το ταξί δικό τους. Είναι τρεις εταιρείες μεγάλες, Θανάση, τώρα θα εξαγριωθείς. Μεγάλες εταιρείες. Πώς ήταν παλιά, ρε παιδί μου, αυτή η μεγάλη μάχη ανάμεσα στα μεγάλα βιβλιοπωλεία ή στα μεγάλα δισκάδικα που έκλειναν τα μικρά τα τοπικά.
4: Τους αγοράσαν.
3: Όταν λέω εγώ για εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλίων, όμως κοροϊδεύεται. Αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι αρκετά αστείο, αλλά χρήσιμο.
3: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Έρχονται οι μεγάλες, τρεις μεγάλες είναι, σου λέει. Μου είπε και τα ονόματά τους, δεν έχουν σημασία να σας τα πω. Πού τι κάνουν, Θανάση? Αγοράζουν τα αυτοκίνητα μαζί με την άδεια.
2: Ναι.
0: Έχουν,
2: πολλά
0: λοιπόν,
2: λεφτά. Δεν μπορείς να μπεις στην πίσνα εύκολα.
0: Ακριβώς. Αυτή η εταιρεία λοιπόν έχει ένα στόλο αυτοκινήτων μαζί με την άδεια. Η κάθε άδεια είναι ένα συγκεκριμένο αμάξι. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνω εγώ την άδεια και διαλέγω και το αμάξι μου. Πάει το αμάξι με την άδεια.
4: Και τα νοικιάζει. Ναι.
0: Ακριβώς. Οι ταρίφες δηλαδή στην πλειοψηφία τους που βλέπουμε έξω.
4: Οι ιδιώτες δεν υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Είναι οδηγοί που δουλεύουν σε αυτές τις τρεις μεγάλες εταιρείες. Άρα και όλο αυτό που βλέπουμε. Καλά, ας βγάλω καθένα τα συμπεράσματα του. Δεν θέλω τώρα να πω γιατί θα μπω σε λιμέρια που δεν γνωρίζω. Γιατί όταν μιλάμε μετά για συνδικαλισμό και ότι είναι ο Φωτόπουλος και τους εκπροσωπεί. Ποιους εκπροσωπεί? Όλους τους υπόλοιπους εκτός από τις τρεις μεγάλες εταιρείες μάλλον.
2: Ναι,
0: οι οποίοι πόσοι είναι?
2: Όποιοι λίγοι ξέμειναν και παλεύουν μόνοι τους.
0: Και πόσοι είναι από αυτούς που μπορούν να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα αυτών που παλεύουν μόνοι τους?
2: Ναι,
0: γιατί πρέπει να είσαι και λίγο. Να, αυτός ήταν ψαγμένος που μου τα έλεγε. Να είσαι και λίγο. Δηλαδή μου έλεγε, υπάρχουν λύσεις, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι με επίπεδο, με μία μόρφωση, με μία παιδεία, να τις διεκδικήσουν. Δηλαδή μου λες, να μην μπαίνω στο λεωφορείοδρομο. Ωραία. Αλλά πριν και μετά από μία στάση λεωφορείου, άφηνε με να κάνω αυτό το drop. Να μπαίνω, να βγαίνω, να παίρνω. Για να μην, ή εν πάση περιπτώσει, θέλεις να με ευνοήσεις σε σύγκριση με τις ιδιωτικές εταιρείες. Ωραία, άφηνε μόνο τα κίτρινα να μπαίνουν στο λεωφορείοδρομο, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, δείξε μου εμένα μια εύνοια σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες ως κράτος. Υπάρχουν λύσεις να συζητήσουμε. Αλλά σου λέει, δεν τους νοιάζει τους υπόλοιπους, γιατί είναι υπάλληλοι των τριών μεγάλων εταιρείων αυτών.
2: Δεν θα αλλάξει, σου λέει, κάτι για μας. Εμείς το ωράριό μας θα κάνουμε.
0: Ακριβώς. Δίνεις το αμάξι πίσω, το προσέχουν, το κάνουν, το δίνουν. Το αμάξι πάει με την άδεια. Mm. Δεν έχεις άδεια εσύ. Ήθελα να το πω γιατί μου το είχε πει να το πει, μου λέει να τα πει.
4: Καλά έκανε και το πες. Λέει, γιατί επιβεβαιώνεται και άλλη μια φορά ότι όλοι υπάλληλοι είμαστε σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι. Ναι.
4: Άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
2: Βεβαίως, βεβαίως, τις ομαδικές, τα γκρουπ και τα ονόματα.
0: Να κάνω τώρα την αναφορά, ρε μεγάλε, τώρα που αυτό.
2: Μωρέ, εξηγήσουμε.
0: Ωραία, ναι. Για να πας μετά να κάνουμε και την
2: ασάνετος. Ναι. Όπως είσαι.
0: Vodafone Tech Heroes είναι οι ήρωές μας που αποτελούν την ομάδα της Vodafone Tech Service. Είναι εκεί, είναι γρήγορα, είναι με ασφάλεια, είναι στο πλευρό σου και σε ξεαγχώνουν. Γιατί όταν τα σκάει στο κινητό σου ή στον υπολογιστή σου, ο Θεός ξέρει πόσο γρήγορα ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι σου. Έτσι λοιπόν, Vodafone Tech Heroes από τη Vodafone Tech Service αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά της Vodafone. Μάθε περισσότερα στο Vodafone ή στη Vodafone, στο κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Πάω πάλι εδώ πίσω στη φίλη την Τζορτζίνα που έχει με τις φίλες της την ομαδική που λέγεται Ποτόσκυλα. Χωρίς λέει να είμαστε και τόσο φαν, απλά προέκυψε μετά από ένα μπατσελορέτ που είχαμε κάνει.
0: Ποτόσκυλα, ε. Ποτόσκυλα. Και εμείς έχουμε ένα που λέγεται Ποτάρες, που ποτάρες. Είμαστε τρεις μπεκρίδες από την παρέα.
2: Βέβαια.
0: Εγώ, ο Σωτηρίου και ο Βάκης.
2: Ο Χρήστος που έχει την ομαδική Ποπουδένη, και λέγαμε πριν πώς μπορείς να το διαπιστώσεις αυτό, πηγαίνουν λέει σε γυμνιστών με τους φίλους και έχει τσιμπήσει μερικά ποπουδάκια.
0: Αυτό ναι. Πάω να πω.
3: Για να μπορέσεις να μπει στο γκρουπ, πρέπει να επαληθεύσουν ότι είσαι όντως απαλός.
0: Δεν το λέω για κακό, αλλά για να λες ότι είμαστε σε ένα γκρουπ που έχουμε βελούδινους ποπούς, κάποιος πρέπει να τους ακουμπήσει.
2: Σωστό. Εμείς με μία παρέα φίλοι είχαμε ένα γκρουπ στο οποίο συζητάγαμε έτσι, διάφορα άσχετα, αλλά η φωτογραφία του γκρουπ ήταν ένα τριχωτό κεφαλής το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από κάποιον στην παρέα ως αναπαράσταση για την τριχοφία στην ευαίσθητη περιοχή κάποιας κοπέλας που σχολιάζαμε εκείνη την περίοδο. Και είχε βάλει ένα τουφάκι φωτογραφία από μαλλί.
4: Ξεφτύλασε αυτός που το έκανε μεγάλο.
2: Ντροπή του.
4: Απίστευτη ντροπή.
3: Η Σοφία λέει.
0: Εγώ ήμουν. Συγχωρείτε. Τι να κάνω τώρα, αφού ήταν, μου είχαν εντύπωση. Όχι πως δεν μ' άρεσε, ωραίο ήταν μια άποψη.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν πολύ φουδό.
3: Είχε σχέδιο.
0: Όχι, έχω δει και με σχέδιο, σου ευχαριστώ που με ρωτάς.
2: Ναι.
0: Ένα βελάκι που έδειχνε προς τα κάτω.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, όχι, αυτό
4: η
0: ήταν
4: κλασική γραβάτα.
0: Ναι, η γραβάτα. Αυτό ήταν τούφα.
3: Κάποτε ήταν πολύ στη μόδα να κάνεις τριγωνάκια, ναι. Γραμμούλες.
5: Τριγωνάκια!
4: Ναι. Το τριγωνάκι ήταν πολύ ωραίο.
0: Η αδερφή του Μουστάκα.
4: Σταματήστε. Η Βαρβάρα.
0: Όχι. Αφρόχαρη. Αφρόχαρη. Τουφάκια, τριγωνάκια, έβαζανε, κάνανε.
4: Τι ωραία που ήταν.
0: Τριγωνάκια!
4: Αχ, να σου πω, πριν πας στην επόμενη, θέλω να σχολιάσει κάτι ο Δημήτρης. Να σου πω, το είδες εχθές στα πλαίσια Καζούρας, πιστεύω, αν και δεν πιστεύω ότι έγινε τόσο πολύ για Καζούρα. Που κάναν
0: απολύμανση. Θα με τσαντήσει.
4: Δεν ξέρω, έτσι θα το σχολιάσει. Που απολύμαν το ΑΚΑ. Το Telecom.
3: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία ήταν. Έλα, ήταν ωραία καζούρα. Καζούρα, αλλά ωραία.
4: Καζούρα.
0: Και καλά να φύγει γαβρίλα.
4: Τι είναι αυτά,
0: εμά. Ωραία.
3: Καλό ήταν.
4: Είναι πολύ λόγο το
0: επίπεδο. Γιατί δεν προσβάλλει κανένα. Εντάξει, αν το πει βρωμιάρη, α πούμε, έως εκεί. Κατάλαβες. Που δεν είναι και βρωμιάρη. Είναι η βρώμα της γαβρίλας. Αυτό νομίζω είναι.
4: Εντάξει, από το γήπεδο μπορεί να φύγει.
3: Η μυρωδιά.
0: Η μυρωδιά των γαβρών.
3: Επειδή είναι ψάρι.
4: Η μυρωδιά από το γήπεδο φεύγει.
0: Ωραίο έξυπνο είναι, Θανάση.
4: Όχι, δεν
0: είναι. Ενώ α πούμε, αν ήθελε εσύ να απολυμάνει από βάζελο, τι να κάνει.
4: Εγώ
0: μπορώ να
4: θα
0: πάω.
4: Θα με κουρευτικές μέσα να κουρεύσω τον καζόν.
0: Σε χάνω, γιατί?
4: Τριφυλάκι.
0: Α.
3: Ναι, αλλά αυτό.
0: Κάτι πιο βάρη θέλει, πιο προσβλητικό.
4: Είσαι
0: πιο ήπιος τώρα εσύ.
4: Κοίτα, την καλύτερη καζόνα την είχε κάνει παλιά ο Πανιώνιος.
0: Τι είχε κάνει?
4: Απλά ταραχτήκατε πάρα πολύ και σταματήσαμε να το κάνουμε. Είχαν πετάξει.
0: Ένα κόκορα.
4: Όχι κόκορα.
0: Στον τότε το φυλακούρι.
2: Είχαν πετάξει. Όχι τον κόκορα, τι φταίει.
4: Είχαν πετάξει λαγούς.
2: Όχι τους λαγούς, τι φταίνε.
4: Και τρέχανε μέσα στο γήπεδο. Και φωνάζανε τους παίκτες Παναθηναϊκού.
0: Πολύ ωραίο, αρκεί κάποιος να τους φροντίσει. Μετά να τους ξαναμαζέψει και να τους έχει.
4: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Αν και νομίζω ότι και στο γήπεδο με τον κόσμο θα πανικοβληθούν τα καρογόνια.
3: Όχι, δεν κάνουν μόνο τώρα.
0: Όχι.
2: Θέλω να απαγορευτεί η χρήση ζών για οπαδικού
0: λόγου. Κάντε μια ζωγραφιά. Κάντε ένα κορεώνα.
2: Η φίλη εδώ η Μέλανη και κλείνω με αυτό. Η φίλη μας έχει μία ομαδική με τις φίλες της που την έχουν ονομάσει Avla Bank και κρατάει 8 χρόνια τώρα.
3: Μπράβο.
2: Μπράβο σας.
0: Μπράβο σας, κορίτσια.
4: Μπράβο.
3: Η Σοφία μας λέει: είμαστε 4 κορίτσια από τη δουλειά και το έχουμε ονομάσει το καρέ της δάμας. Και έχω κι άλλη μία ομαδική με τις κολλητές που λέγεται οι Μουχρίτσες.
2: Αυτό ναι.
0: Αυτό είναι πιο τέτοιο.
2: Αυτό ναι.
0: Μουχρίτσες.
2: Α, και η φίλη εδώ, η Στεφ, έχει 2 ενδεικτικά ονόματα από group chat με φίλους που μας έχει στείλει.
0: Ναι.
2: Το ένα λέγεται Chicks Before Dicks.
3: Ωραίο.
2: Και
3: ωραίο.
2: Το άλλο λέγεται Μπόμπο Μάστορας. Ο Μπόμπο Μάστορας με ιντριγκάρει. Γιατί?
3: Ναι, γιατί Μπόμπο Μάστορας?
2: Μήπως μοιράζονται hacks.
3: Μου ήρθε φλασιά ότι ναι. Με τη φίλη μου την Αγγέλικα και την ξαδερφούλα μου την Ανθή, όταν είχαμε κορώνα.
0: Η Αγγελικούλα δεν είναι μέσα σε αυτό.
3: Η Αγγελικούλα είναι η Αγγέλικα που φάσισε.
0: Α, την έβγαλε Αγγέλικα την Αγγελικούλα.
3: Μωρέ, έτσι
2: κάνουν αυτές. Μόλις φύγουν από το χωριό και θα είναι πίσω Αγγέλικες.
3: Ναι, μόνο με το που πατάει Χρυσούπολη Καβάλα είναι πάλι Αγγελικούλα.
2: Έμα!
3: Και λέγαμε θα κάνουμε γυμναστική από το σπίτι.
4: Τώρα,
3: και είχαμε βγάλει τον κρου.
0: Δεν αντέχω, αλήθεια.
4: Ποτέ.
0: Τι μορφή είσαι, είσαι η Δημητρούλα του απαράδεκτου.
2: Θα κάνουμε τζάμπα γυμναστική.
0: Η οποία φοράει τα κολάν και τις. Πώς λέγονται.
4: Η οποία η Δημήτρη Παπαδοπούλου
3: πήρε το πτυχίο τη. Συγχαρητήρια,
4: καλή πρόοδο.
3: Αλλά κάναμε βιντεοκλήση για να κάνουμε και καλά όλες μαζί γυμναστική και είχαμε βγάλει τη συνομιλία Corona Fitness.
2: Α, ήταν επί καραντίνα.
3: Ναι, ρε.
0: Corona την πειρά.
3: Κορώνα βάιρους.
0: Α, κορώνα βάιρους. Ναι.
3: Ωραία. Έχουμε και το μήνυμα του Αλέξανδρου που λέει καλημέρα μάπες. Η δικιά μου ομαδική με τα τρία νύψια μου ονομάζεται, θα το πω, πορδιλίτσες.
2: Α,
0: ωραίο.
3: Όχι. Πορδιλίτσιδες.
0: Πορδιλίτσιδες.
3: Πορδιλίτσιδες. Δύσκολο, ρε παιδί μου, αυτό.
2: Η φίλη Καλλιρόη έχει με τον κολλητό της τη συνομιλία η οποία λέγεται Πασόκ και Δέος.
0: Ναι, ρε, και θέλω και εγώ να πω σε αυτή τη συνομιλία, αν γίνεται κάπως, να με βάλετε.
2: Ναι, παιδιά, αν μπορείτε και το Δημήτρη μέσα σε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλημέρα και στη φίλη.
0: Πέρα, εγώ έχω μια συνομιλία που λέγεται Πέρα Βρέχη.
2: Πέρα Βρέχη.
0: Με τη Μαρία τη Γεωργία και με την Τίνα τη Σπυροπούλου από το Ρυθμό.
2: Δεν ξέρω τώρα. Όχι, εσείς πολύ ωραία. Τη Σοφία δεν ξέρω πώς θα τη διαβάσω την ομαδική συνομιλία.
4: Παλιά μου είχε πει ένα φίλο μου ότι είχαν μια ομαδική που λεγόταν η Ρουφιάνη και ήταν σε υψηλές θέσεις σε ανταγωνιστικές εταιρείες, φίλοι.
0: Και τα χώνα και
4: δίνανε ο ένας τα μυστικά της εταιρείας στο άλλο.
0: Τέλειο.
4: Και λέει, Ρουφιάνη, λέει, πάμε για αυτό το project. Εσείς, λέει, δεν θα το κοιτάξουμε.
2: Πω, δεν θα ήθελα οι ομαδικές να κινδυνεύουν να με στείλουν φυλακή. Εδώ που
4: κοίτα,
2: τα λέμε.
4: Αν η ομαδική δεν κινδυνεύει να σε στείλει φυλακή, δεν είναι ομαδική.
2: Εδώ οι φίλοι Σοφία έχουν την ομαδική λοιπόν με τις φίλες, την οποία τη λένε Νάρες Ναροπούλες. Είμαστε έξι και έχουμε και αντίστοιχα ονόματα.
0: Νάρες Ναροπούλες μου.
2: Ναι. Και τα ονόματά τους μέσα τα τέτοια είναι Ναρίτσα, Νάραμπελ και τέτοια.
4: Α, κανόνας στην ομαδική που να έχει κωδικό όνομα.
3: Θα γιατί ήθελα πολύ να μπω σε αυτή την ομαδική της Σοφίας.
2: Α, δεν είναι εύκολο.
3: Δεν είναι εύκολο.
4: Πρέπει να έχεις κωδικό όνομα. Δηλαδή, να βλέπεις ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Όχι. Ναι. Πρέπει να είναι κάπως αλλιώς.
2: Μας λες ένα κωδικό σου από ομαδική που να λέγεται χωρίς να πας φυλακή.
4: Εντάξει. Ας πούμε, ρε παιδί μου. Στη μία λέγομαι Μπα Μαγκέρα.
0: Αχα. Τι είναι αυτό πάλι.
4: Ο Μπα Μαγκέρα. Πάλι ο σκεϊτάς και ένας από το νούμερο 2 σου Τζάκας.
2: Ρε Δημήτρη, έλεος.
4: Ο Μπα Μαγκέρα.
0: Το ξέρω. Φατσικά, αφού μου λες από τους Τζάκας, του ξέρω του Τζάκας.
4: Στους Μπρίτες.
0: Ποιος είναι, δεν είναι ο.
4: Με το μουσάκι, το τραγό μου.
2: Όχι ο Νόσβιλο, άλλο.
4: Ας πούμε, στους Μπρίτες Μεθενιώτες. Λέγομαι ρε
0: παιδί. Μεθενιώτες, δε μάλα. Θα τρελαθούμε.
4: Στους Μπρίτες Μεθενιώτες, ας πούμε, εγώ είμαι ο Στέλιος και καλά είναι το Τζιανακοπούλος. Έχουμε πάρει Έλληνες που παίξαν στην Αγγλία.
0: Εντάξει, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, πάμε στην Όλγα μας. Λίγο πριν από αυτό, θέλετε να σας βλέπω, έχετε πέσει με τα μούτρα γιατί γουστάρετε που οι μάπες.
4: Αρέσει, φίλε, και εσύ.
3: Έχουν πολύ φαντασία οι μάπες.
0: Και χαίρομαι που υπάρχουν μάπες βασικά, γιατί και είχα αρχίσει να συμφωνώ με τον Γρηγόρη ότι δεν
3: είμαστε κακομοίρια.
0: Δεν τα καταφέρνουμε.
2: Μην λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, μάπες, η ΔΕΗ σας καβατζώνει. Τι κάνει την κολεγιά σας, κάνει τη συνεργασία με διάφορα κονέτης για να έχετε εκπτώσεις. Μπαίνετε στο MyDEI και στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons τσιμπάτε από το About You ρούχα παπούτσια 20% έκπτωση, 10 ευρώ δώρο πώς λέγεται, κουπόνι από το eFood και έχετε και 20% έκπτωση από Ferry Scanner για τα ακτοπλοϊκά σας μέσω ξαναλέω ΔΕΗ. Τώρα που έχω την προσοχή σας, σας λέω πώς. My ΔΕΗ μπαίνεις στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons.
3: Έχουμε κάποια μηνύματα ακόμα μέχρι να μιλήσουμε και με την Όλγα. Έχουμε το μήνυμα του Σότου που λέει Μάπες καλημέρα. Εγώ είμαι σε δύο ομαδικές με διαφορετικά άτομα εννοείται.
0: Ναι.
3: Μία με τους κολλητούς μου η οποία λέγεται GAP. Gay and proud.
0: Τέλειο.
3: Αρχικά.
0: Έλα, είναι πάρα πολύ ωραίο το GAP.
3: Και μία άλλη, αναλιάριδες. Το αφήνω εδώ.
0: Αναλιάριδες τι σημαίνει.
3: Άστο, το αφήνω εδώ.
0: Εντάξει.
2: Εγώ πιστεύω αυτό είναι των αναλύσεων.
3: Ακριβώς.
2: Εδώ ο φίλος ο Σπύρος με τους 6 κολλητούς που διαθέτει, μπράβο, έχουν ένα group στο Viper και το έχουν ονομάσει πατατάκιδες, γιατί είναι το group που χρησιμοποιούν όταν έχουν ελεύθερο χρόνο τύπου ρε παιδί μου πατατάκια που λέμε.
0: Α, ωραίο, ωραίο. Ναι, ψαγμένο. Ναι,
4: ναι. Επίσης, κανόνας, παιδιά, στις ομαδικές το ψευδόνυμο πρέπει να στο δίνουν οι άλλοι, όχι μόνο σου.
0: Θανάση, έχουμε ξεκινήσει από τις 6 ώρα και μέχρι τις 7 και 24-25 τώρα εσείς βγάλει 5 κανόνες δικού σου τον group.
4: Είναι, υπάρχουν κανόνες στα group, sorry που δεν τους ακολουθώ.
0: Όχι, φίλε, εντάξει.
2: Ο Αργύρης εδώ και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μέσα σε αυτό το group. Έχουμε chat που το λένε
0: Dick pics.
2: Όχι. Που
3: μακάρι.
2: Το λένε, εγώ θα πω θησαυροφυλάκιο και βγάλτε το θήτα, βάλτε ένα χ.
5: Α, ωραία.
2: Ναι. Ωραία.
0: Χισαυροφυλάκι, ωραία.
2: Ναι. Μπράβο. Εκεί λέει είναι μέσα λογιστές, ακτινολόγοι, στρατιωτικοί, σεφ και τα λόγια φτάνουν σε σημείο παρεξήγησης.
3: Ωραία ομάδα. Πολύ
4: θα το δοκίμαζα, θα το δοκίμαζα να μπω σε αυτήν την ομάδα για μια εβδομάδα.
0: Δικό του
4: βάλτε να μα θέλετε.
3: Γιατί για μια εβδομάδα συγκεκριμένα.
4: Να του τεστάρω μια εβδομάδα, να του ζω από Δευτέρα και Κυριακή πώ λειτουργούν. Πόσο παραβατικοί είναι, πόσο νομίζουν ότι είναι, για να δω τι λένε.
3: Πολλέ ειδικότητε, ρε παιδί μου. Και διαφορετικέ. Ακτινολόγοι, λογιστέ, στρατιωτικοί, σεφ.
0: Ωραίο. Μου θυμίζει λίγο. Πώ είναι, πώ λένε ότι είναι το Ηλέσκι Μπίντελμπεργκ.
2: Ναι,
0: ότι είναι,
2: ναι,
0: ρε παιδί,
2: ναι,
0: μου,
2: ναι,
0: αυτοί,
2: ναι,
0: που τα κατάφεραν στις δουλειές τους και θα οδηγήσουν τις εξελίξεις στο μέλλον. Είναι δηλαδή μια συνάντηση λέσχης, λοιπόν, των ανθρώπων που επελέγησαν να οδηγήσουν το μέλλον αυτής της χώρας.
4: Τι μου θύμισες τώρα.
2: Κτηνολόγος της ΕΦ.
4: Παλιά ήμουνα σε μια ομάδα έτσι, τέτοιου είδους, λέγαμε το ακραίες χοντράδες, και είχαν βάλει και ο ένας φίλος είχε βάλει ένα πολύ καλό του φίλο που δεν κάναμε παρέα, αρχίσαμε και τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία στην ομάδα και λέτε, κανονίζαμε, βλέπαμε καμιά μπάλα, παίζαμε καμιά μπάλα κτλ. Αλλά δεν είχαμε ερωτήσει ποτέ τι κάνει κτλ. Δεν μας απασχολούσε.
0: Ναι.
4: Ήμασταν άλλη φάση τότε.
0: Και τι ήταν αυτό.
4: Και είχαμε βρεθεί μόνο μια-δύο φορές.
0: Predator.
4: Ναι. Για τρεις εβδομάδες μιλάω και σε κάποια φάση έρχεται και γκώνει ο άνθρωπος και λέει, παιδιά, δεν μπορώ, λέει. Πρέπει να σας πω, λέει, ότι είμαστε νομικός, γιατί αυτά που γράφετε εδώ πέρα με φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Μα νομίζω ότι.
3: Δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Νομίζω ότι υποχρεούνται οι αστυνομικοί, αν είναι μπροστά σε παραβατική συμπεριφορά, να.
4: Πρέπει να το δηλώνουν.
0: Όχι να το δηλώνουν, να κινητοποιηθούν, να επέμβουν.
4: Εντάξει, ήταν λόγια.
0: Δεν έχει σημασία αν είσαι σε υπηρεσία ή όχι. Ή το έχω ξεπατικό από τι ταινίε.
2: Να σε ρωτήσω τώρα.
0: Δηλαδή, ένα αστυνομικό, θα μου πει και οποιοδήποτε πολίτη, άμα δει κάτι να συμβαίνει μπροστά σου. Αλλά νομίζω ότι ο αστυνομικό υποχρεούται.
4: Να μα λέει αστυνομικό αν υποχρεούται.
2: Είσαι εσύ αστυνομικό και σε έχουμε καλέσει ένα βράδυ στο σπίτι μα με την μπούκα, ρε παιδί μου.
0: Δεν θέλω να μάθω.
4: Κάτσε να στο τελειώσω.
3: Ναι.
2: Και βλέπεις να συμβαίνει μια μικροπαράνομη πράξη.
0: Πρέπει να φύγω εγώ.
4: Δεν συμμετέχει.
2: Βγες στο μπαλκόνι δύο λεπτά να τελειώσει με τη μικροπαράνομη.
0: Λοιπόν, μπορείτε να μου βάλετε. Μπορείτε να μου βάλετε να ακούσω τα. Αφόσον βάλαμε Νεφέλη Φασούλη πριν τη βόλτα, να βάλετε τα χαμνά να τα ακούσω που μου αρέσουν.
2: Ρε, παιδί μου, με τα αυτά τα ανθρώπου.
4: Δεν λέγονται χαμνά.
0: Δημήτρης Μπάκουλης, τα χαμνά.
3: Σταματά. Θα δεχτούμε τηλέφωνο, πιστεύω, αργά.
0: Έλα, ρε. Εμείς τον πάμε πολύ. Είναι ο Θοδωρής Φέρης του Εντέχνου.
3: Ναι, ναι. Τον πάμε πολύ.
4: Νομίζω
2: ούτε αυτό με το Φέρη θα του άρεσε, ούτε αυτό με τα χαμνά.
0: Εντάξει, τα κβάτα, τα κβάτα.
3: Παιδιά, να πω ότι ο Δημήτρης Μπάκουλης, τι έπαθα, έχει γράψει και τους στίχους το «Τακούνια για καρφιά».
0: Τι!
3: Ναι.
0: Θα του στείλω μήνυμα.
3: Στείλ του.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25.900.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Η μουσική του σήμερα στον Today.
10: Στον Today.
9: Today 104,5.
11: Δεν είδα τα Evian, μου άρεσε το μπουκάλι. Πάω να πάρω το Evian, το πάω στο ταμείο. Θα με πείτε τσιγκούνι, δεν με απασχολεί.
12: Όχι καθόλου.
11: Και έλεγε
12: 2,60.
11: Και λέω, ας το πίσω, φέρ μου το Ιόλιο.
12: Είσαι τσιγκούνι.
11: Ευχαριστώ.
12: Αρένα, παιδιά.
11: Αρένα.
12: Αρένα.
11: Αρένα, δεν τα βρίσκω όμως παντού.
12: Ισχύει.
11: Να τα βάλουμε παντού, κύριε.
12: Και τώρα ένα που είχε μάλιστα συμμετάσχει και ο Σάκης στην καμπάνια τους. Τα τσακωθήκαν, σου λέει, τα αδέρφια τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο νερό είναι αυτό. Μην το πούμε καλύτερα. Έλα, Όλγα μου, για να μας ακούς έτσι στοϊκά.
13: Καλά, περνάς.
14: Τι να κάνει, κακομοίρα.
12: Τι να κάνει.
15: Τι να κάνω κι εγώ.
12: Πώς είναι τα υγεία σου, υπολίτιμος?
15: Τίποτα, παιδιά. Η αλλεργία με ταλαιπωρεί. Θα με ταλαιπωρεί πάντα. Εγώ όταν το έχω πει, όταν βγω πρωθυπουργό, θα προτείνω να τη συνειδητοποιήσει.
14: Να σου πω, κανένα αντισταμινικό δεν κουμπώνει.
13: Μέχρι να βγει.
15: Ένα μήνα το κουμπώνω. Τίποτα δεν κάνει.
14: Το σταμάτησε τώρα?
15: Το σταμάτησα. Τι να κάνω.
14: Τι να κάνεις,
15: να πάρω όλα τα κουμπιά που υπάρχουν.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Θα πάω στον αλλεργιολόγο.
12: Θέλετε να συζητήσετε για
14: όλα
12: τα κουμπώματα?
14: Παρακαλώ, πες μας για τον καιρό.
12: Πάμε, λάτε.
15: Λοιπόν, ας πούμε και για τον καιρό. Σήμερα θα είναι η κορύφωση και της ζέστης και της αστάθειας στη χώρα μας.
12: Ωραία.
15: Βρισκόμαστε στο ανατολικό άκρο αυτού του πεδίου που ταλαιπωρεί και φλέγει την Δυτική Ευρώπη. Με αποτέλεσμα και εμείς να έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι και χθες, βέβαια, είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στα Τρίκαλα φτάσαμε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, λοιπόν, θα έχουμε και μπόρες και καταιγίδες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και χαλάζι. Και χθες είχαμε χαλάζι προς το Ηράκλειο της Κρήτης και σημειώθηκαν ζημιές στις καλλιέργειες.
13: Αυτό, Όλγα μου, συγγνώμη. Ναι. Αυτό θα χωριστεί σε περιοχές ή θα υπάρξουν περιοχές που θα έχουμε, ας πούμε, και τα δύο φαινόμενα μέχρι κάποια στιγμή έντονη ζέστη και μετά ρίξη και να χαλάζει?
15: Εκεί που θα είναι η έντονη ζέστη, εκεί θα είναι πιο ισχυρά τα φαινόμενα. Αυτές οι καταιγίδες λέγονται θερμικές καταιγίδες. Είναι οι θερμικές
12: καταιγίδες.
15: Θερμικές. Εξαιτίας, λοιπόν, της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας στις μεσημβρινές ώρες. Γι' αυτό δημιουργούνται, επειδή έχουμε ανωδικές κινήσεις. Τα πιο πολλά θα είναι στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, της Τερεάς, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και ιδιαίτερα της Θράκης, όπου εκεί αυτές οι περιοχές θέτουν και υποψηφιότητα και για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Το θετικό είναι ότι δεν θα είναι απλωμένες στο χώρο. Αυτές οι καταιγίδες δημιουργούνται γύρω από ορεινά τμήματα, γύρω από βουνά, γιατί εκεί υπάρχει το αίτιο να σχηματιστούν. Δηλαδή στις παιδινές περιοχές και στις παραθαλάσσιες υπάρχει 1% πιθανότητα να βγουν αυτές οι μπόρες.
13: Είμαι εγώ δηλαδή σε μια περιοχή, Όλγα μου, από αυτές που ανέφερες. Αν πάω προς τα βόρεια της περιοχής, προς τα βουνά, κινδυνεύω, ας πούμε, να πέσω σε καμιά βροχή, καμιά χαλαζόπτωση. Άμα είμαι παραλία, θα είμαι cool.
15: Ακριβώς.
13: Άκου τώρα.
15: Υπάρχει και κίνδυνος και προσοχή γενικότερα στους κεραυνούς όταν σχηματίζονται αυτά τα φαινόμενα.
13: Α, ναι. Σωστό.
15: Λοιπόν, ο βαριάς
12: πραγματικά, αυτό που μου λείπει την τελευταία εβδομάδα με όλα τα σκατά που μου συμβαίνουν, να με χτυπήσει και κεραυνός.
11: Ναι, άστο, μην πεις. Πιο πιθανό είναι να σε δαγκώσει καρχαρίας πλέον.
14: Καρχαρίας ερηνόκερο.
11: Παιδιά, εμένα μου λέγει η μάνα μου, πάλι είδανε στα
12: Μέθενα. Κύριε Κατερίνα, πού ξέρω εγώ. Στα Μέθενα ήταν ερηνόκερο.
11: Όχι, ερηνόκερο.
12: Καρχαρία.
11: Τερίγιο, καρχαρία.
12: Σκέτο.
11: Και λέω, αποκλείεται. Λέω, ό,τι να είναι, θα δε. Και έτυχα προχθές στον Αντένα που είχε ρεπορτάζ στο Λιάγκα. Βγήκε στην ωραία Ελένη απέναντί μας.
12: Αλήθεια, ο Λιάγκας είναι καρχαριόφιλος.
13: Είναι καρχαριολάγνο.
11: Είναι πολύ, αλλά τα συνδύασα και όντως μετά κάτσα και έψαξα λίγο στο ίντερνετ. Πολλές οι θεάσεις τους τελευταίους μήνες.
13: Αγάπη, ο συνδυασμός Λιάγκα και έψαξε στο ίντερνετ δεν με ψήνει.
11: Καλά, εγώ λέω ότι βγήκε στο χωριό.
12: Κύριε Κατερίνα, σου λέει το έντονο.
11: Αυτό το ακούω. Στο χωριό μας βγήκε και παλιά βγαίνει και φώκια και έχουμε δούμε τρία χρόνια και μάλλον τη φάγανε.
12: Φάγανε τη φώκια.
11: Ναι, ρε γάμο, ο Λάκης.
15: Και τα ζωάκια.
11: Έτσι το λέγει μάλλον ο Λάκης.
10: 6 φώτια.
16: Έβγαινε στην προβλήτα και χτυπάγε τα φτερά του. Τα πτερίγια κάνουν.
17: Το ξέρετε ότι οι φώκες γενικά χαίρονται πάρα πολύ με το λίπος που έχουν στην κοιλιά. Ναι, όσο περισσότερο έχουν, τόσο πιο δυνατές θεωρούνται.
18: Μόνο οι φώκες νομίζω ότι το έχουν αυτό.
16: Και εγώ δεν κατάλαβα.
18: Α, εντάξει.
10: Εδώ τώρα, προσέξτε, εδώ μιλάμε τώρα εδώ. Ακούστε, ακούστε, εδώ υπάρχει τώρα σοβαρό. Αυτό που συμβαίνει εδώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, είναι παράδο. επιστημονικά είναι, δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή πρέπει να γίνει δουλειά για να παρακολουθήσεις τώρα εδώ συζήτηση. Παπαυγούλη με μπούκα και να παρεμβαίνει Θανάσης Πασάς. Δηλαδή μιλάμε τώρα, ναι, η φώκια θεωρεί, είναι πολύ περήφανη για το λίπος στην κοιλιά της. Απαντάει η Παπαυγούλη, ναι. Μόνο η φώκια. Τα δικά του τώρα τη Παπαυγούλη. Θέλει να δυνατήσει τώρα η Παπαυγούλη, σου λέει ότι
19: τα μπρατσάκια μα ταλαιπωρούν.
10: Την ταλαιπωρούν τα μπρατσάκια. Θανάση Πασά, η μάνα μου είπε ότι βρήκανε ένα πτερίγιο στα μέθαινα. Χωρί καρχαρία.
16: Έχουμε σαπουνάδες.
10: Είχαμε όμω μια φώκια.
19: Το Λάκι.
10: Ναι. Που εξαφανίστηκε τώρα, δεν έχει μεγάλο άγχος.
19: Μάλλον τη φάγανε όμως.
17: Ο Μάριος Καλέ λέει: όλος ο Κορινθιακός είναι γεμάτος από καρχαρίες φέτος.
16: Δεν λέω μουφές.
18: Θέλω να απαντήσω σε αυτό με τους καρχαρίες, αλλά με επιστημονικό υπόβαθρο.
19: Απάντησε αυτό με τα μπρατσάκια.
16: Μας ενδιαφέρει.
10: Μας έλειπε η επιστημονική σου.
16: Εμείς έχουμε πολλούς σαπουνάδες στα μέθαινα. Έτσι λέγονται. Σαπουνάδες.
10: Σαπουνάδες είναι μεγάλα σκυλόψαρα, άκακα. Αλλά είναι τεράστια. Δεν έχουν καν δόντια. Δηλαδή δεν είναι. Είναι σαν φαφούτα. Σαν
16: ναι, αλλά φτάνουν 3 μέτρα.
10: Φτάνουν 3 μέτρα και είναι πολύ φοβιστικό. Δηλαδή, αν είσαι στη βάρκα και ψαρεύει και από κάτω περάσει αυτό, είναι σαν να περνάει ένα υποβρύχιο, να πούμε. Και τούνες, και τούνες επίσης. Οι τούνες είναι λίγο πιο επικίνδυνες. Όχι με την ότι τρώνε, είναι πιο. Ο σαπουνάς ο κακομοίρης είναι μπουνταλάς.
16: Και έχουμε και ένα πιο μικρό που έχει πολύ μεγάλο πτερίγιο. Δεν τα ξέρω τώρα εγώ.
17: Θα μας πει
16: σαν ουρά, σαν ουρά. Αλεπόψαρο, ξέρω πώς λέγονται. Κάπως τέτοιο δεν λέω.
17: Μπορείς να μας πεις για τους καρχαρίες επιστημονικά.
19: Ναι, τι ξέρεις.
18: Από τη ζέστη.
17: Για πες.
18: Ναι, λόγω της υπερθέρμανσης λοιπόν των ωκεανών, τα ζωάκια μπερδεύονται. Δεν ξέρουν πού είναι το σπίτι τους. Ακολουθούν τα θερμά ρεύματα που πλέον έχουν φτάσει μέχρι και τον ελλαδικό χώρο. Οι θάλασσες όλο και υπερθερμαίνονται. Γι' αυτό λοιπόν χάνουν τον δρόμο τους και θα τα δούμε ακόμα και σε τέτοια γεωγραφικά πλάτη να υφίστανται και πιο συχνά η εμφάνισή
16: τους. Έχει δίκιο, δεν έχετε δει πόσες φάλαινες στην Ευρώπη έχουν βγει στην ακτή τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους.
17: Σαν την άλλη από τον Dolce Vita. Τι είναι εδώ.
19: Υπάρχει φαινόμενο.
16: Κοροϊδεύεται τώρα.
19: Από προσανατολισμένη φάλαινα.
10: Εγώ περιμένω πως και εγώ στην ατάκα της Παπαυγούλη.
16: Είπε ισχύει.
19: Υπόθηκε ισχύει.
10: Νόμιζα ότι θα έλεγε.
19: Εδώ για Ελλάδα, μην νομίζετε τώρα δηλαδή σε κανένα μήνα, τι μήνα, σε κανένα 2 εβδομάδες που θα αρχίσουμε, θα μπαίνουμε όλοι μέσα με τα αντιλιακά σκολάρια, θα κάνουμε μια πετρελοκυλίδα να.
10: Θα κατουράτε και μία μέσα.
19: Ναι, θα πάει ο Καρχαρίας από εκεί που ήρθε. Θα αδειάσει πάλι ο Κορινθιακός και όλα τα μέρη.
16: Δηλαδή, εγώ φοβάμαι. Δεν
18: είναι και τουαλέτες, θέλω να το καταγγείλω αυτό. Δεν είναι η θάλασσα για αυτό το λόγο.
10: Όταν θα σε κάνουν πρωθυπουργό, θα βάλει περισσότερες τουαλέτες στις. Πλάζ.
16: Αρέσει, Όλγα, αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει.
17: Γιατί δεν μπορείς να το
10: ελέγξεις.
16: Στη θάλασσα
10: έχει πάρει τροπή λάθος. Θέλω να πω κάτι, γιατί μας πήρε ένας μάπας ο οποίος είδε και απόειδε χθες που δεν λέμε τα μηνύματα. Σου λέει, μηνύμα δεν διαβάζουν. Τα mail δεν τα διαβάζουν. Ποτέ δεν τα διαβάζαμε, η αλήθεια είναι. Τηλέφωνο να πάρετε, δεν είμαστε στο στούντιο, είμαστε στο Γέρακα. Ο άνθρωπος λοιπόν μίλησε κάπως, ήρθε σε επαφή, δεν ξέρω, πήρε τηλέφωνο στο σταθμό μάλλον. Ναι. Και μίλησε με τον Γιώργο του Κουρδογλανιάν.
19: Μάλιστα.
10: Τον αδερφό.
19: Ναι.
10: Ο οποίος μου το μετέφερε. Ακούστε, επειδή χθες είπαμε και το λέω στην ίδια ενότητα τώρα, γιατί έγινε την ίδια ώρα με την Όλγα μας. Που είπαμε, ρε παιδί μου, που εξέφρασα εγώ την απορία. Πώς είναι δυνατόν με τόσο νερό που έριξε φέτος, και μάλιστα είπε η Όλγα πόσο έριξε στην Κέρκυρα. Και δει στην Κέρκυρα, έτσι, γιατί είπαμε ότι στο Αιγαίο πάει και έρχεται, που είναι και λίγο τα νησιά λίγο πιο άνυδρα. Αλλά η Κέρκυρα είναι το κατεξοχήν νησί που λες. Μάλιστα, όταν ήταν να πάμε και πενθήμερη και είχαμε στις επιλογές μας την Κέρκυρα, που είναι απίστευτο νησί και το πιο αριστοκρατικό και την αγαπούμε πολύ, ότι ρε γαμώτο όμως, μήπως πέσουμε σε βροχές, γιατί βρέχει συχνά στην Κέρκυρα. Λοιπόν, πόσο μας είπε πέρσι ότι έριξε αυτή τη χρονιά ότι έριξε στην Κέρκυρα.
18: Πάνω από 2.000.
10: Κυβικά.
18: Ναι, κυβικά ένα τετραγωνικό μέτρο.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, και αναρωτήθηκα εγώ πώς είναι δυνατόν να μην έχουν νερό ή να υπάρχουν προβλήματα για λειψιδρία το χειμώνα που έρχεται. Και είπα, κατέληξα ότι μάλλον δεν έχουν γίνει τα ανάλογα έργα, είτε αρδρευτικά είτε αντιπλημμυρικά. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι από την Καλαμάτα και μας ακούει, είναι μάπας, και μου είπε ότι επίσης αντίστοιχο πρόβλημα έχουν και στην Καλαμάτα, διότι. Μάπες.
19: Ναι.
12: τι κάνουνε, περνάει σου λέει, περνάνε την οπτική ίνα, ναι, και την, στις εργασίες κάνουν ζημιές στους σωλήνες, τέλος πάντων, στους αγωγούς που, ναι, περνάνε τα αρδρευτικά έργα για τα χωράφια.
13: Μάλιστα.
12: Με αποτέλεσμα να έχουν μεγάλες απώλειες νερού.
16: Πω.
12: Δηλαδή υπάρχουν διαρροές. Έτσι. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι, πέραν του ότι γίνεται η ζημιά, ενημερώνουν την υπηρεσία που λέγεται ΔΕΙΑΚ.
13: Ναι.
17: Okay.
12: Η ΔΕΙΑΚ λοιπόν οφείλει να έρθει να το φτιάξει αυτή τη ζημιά που έκανε η εταιρεία που πέρασε να βάλει την οπτική ίνα. Συμβαίνουν αυτά στην
13: τελική. Ναι, ναι, ναι.
12: Τρέχει το νερό, τρέχει το νερό στα βλάκη. Έλα όμως που αυτοί οι άνθρωποι, τα συνεργεία τους δουλεύουν οκτάωρο, δηλαδή ωράριο δημοσίου υπαλλήλου από τις 7.30 το πρωί μέχρι πόσο πάει αυτό, 4 το απόγευμα, 5.
16: Εκεί, ναι, ναι, ναι.
12: Μετά, αν αυτό συμβεί και δεν έχουν προλάβει να το διορθώσουν, τρέχει το νερό και χάνεται το νερό σε αυτές τις εποχές, από τις 4-5 που σταματούν οι άνθρωποι μέχρι την άλλη μέρα στις 7.30 που θα πάνε να το φτιάξουν.
13: Το οποίο,
12: αν πάνε στις 7.30.
13: Το οποίο νερό αυτό, αν ισχύει ότι στη δική μου περιοχή, φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύει, το πληρώνουμε παραπάνω.
12: Ακριβώς.
13: Το παίρνουμε συγκεκριμένες ώρες και όσο δεν φτάνει στο χωράφι ή όπου είναι να φτάσει, ένας πατέρας, μια μάνα και όλοι εμείς οι υπόλοιποι φορτωνόμαστε σε ένα αγροτικό που μπορεί να έχουμε, μπορεί να έχει ο διπλανός, ένα βιτίο με νερό, γιατί κάποια περιουσία πρέπει να ποτιστεί.
16: Άρε παππού, κάτι ώρα τα
13: έχεις. Δεν είναι ότι περιμένεις, ας πούμε, και λες, α, δεν γίνανε σήμερα, στο κάνουμε αύριο.
16: Εμείς έχουμε το πηγάδι μας, να είναι καλό παππούς. Τραβάμε
13: μέσα, έχετε ρίξει τον παππού.
12: Προχθές παρήγγειλε μπάνιο το Λακιώτη. Σήμερα μας λέει τον παππού κάτω με το τέτοιο.
13: Ο Λάκης η φώκια.
12: Εδώ,
16: με το πηγάδι μας.
12: Εδώ είναι πασά σοου, δεν είναι μάπε σοου. Πρέπει να το καταλάβετε.
16: Είναι πολύ ωραίο το πηγάδι μας. Σε χωράει μέσα. Είναι βαθύ.
12: Σε ευχαριστώ. Όλγα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, μάπε, η Snap είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια. Ξαναλέω, με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται λοιπόν να κάνει το όνειρό σου πραγματικότητα, το οποίο θα πρέπει να είναι δεδομένο. Το να βάζεις τα λεφτά σου στην πάντα και να βγατίζουν με ένα έτσι επιτόκιο το οποίο θα είναι ετήσιο και το πιο συμφέρον. Εδώ είναι το πιο συμφέρον, γιατί είναι 1% έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Έχεις πρόσβαση όποτε γουστάρεις στον αποταμιευτικό λογαριασμό σου. Μπορείς να βάζεις χρήματα λοιπόν στην άκρη επειδή έχεις ζαχαρώσει κάτι. Έχεις προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το λεγόμενο ΤΕΚΕ. Και αν εγγραφείς τώρα, μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com. Περισσότεροι

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου, εφηγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση.

0: κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φούλα ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Άρε Παντέλο, εδώ είμαστε λοιπόν. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μια παρέα. Μια παρέα που μαζεύεται και ο καθένας λέει το μακρύ του το κοντό του. Λοιπόν, θέλω πολύ γρήγορα να πούμε μερικά μηνυματάκια για να μπουν οι μάπες, να μην χάνουμε την επαφή, γιατί σήμερα έχουν φουντώσει με το θέμα ημέρας, που είναι τα group που έχουμε με τους κολλητούς, τις κολλητές μας και πώς λέγονται. Και αμέσως μετά θα σας πει η Κατερίνα πώς μπορείτε να συμμετέχετε στον απόλυτο διαγωνισμό του MyRadio 104,6 για διακοπές στη Σαντορίνη, όλα πληρωμένα και καβατζωμένα την εποχή που έχετε άδεια, δηλαδή το 15 Αύγουστο.
1: Έλα, πάρα πολύ ωραία. Στο Γιώργο πάω απευθείας, στο 698-104-104-6 στο Viber. Με τους ξαδέρφους του έχουν το γκρουπάκι που το λένε Τρεις Χάριτες και εκείνη.
0: Σωστό.
1: Η φίλη η Φανούλα έχει τη συνομιλία που.
0: Πείτε όμως, και θέλω και φωτογραφίες, ρε παιδιά, τι ανεβάζετε. Δηλαδή, τι φωτογραφία βάζετε στις Τρεις Χάριτες? Μάλλον Τρεις Χάριτες θα βάζετε.
1: Ναι, τι έχετε. Ναι, η Φανούλα εδώ έχει την ομαδική που λέγεται Μόγκολο Συζητήσεις.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Ο φίλος Ταξιάρχης έχει τη δική του ομαδική με τα παιδιά της δουλειάς. Α, είναι καπνιστικό αυτό. Λέγεται Τσιμπουκλερίδες.
0: Ωραίο, ωραίο,
2: ωραίο. Η Αγγελική λέει: έχουμε συνομιλία με την αδερφή μου και τον ξάδερφό μου που τη λέμε Καζανάκια. Αλλά από πού? Από το cousin.
0: Α,
2: το ξάδερφο.
0: Το Καζανάκια.
2: Ναι, ναι, ναι, Καζανάκια.
0: Λες, Καζανάκια, ωραίο. Έλα, ωραίο.
2: Καζανάκια, να σας πω τι μπορείτε να κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για ένα εξαήμερο στη Σαντορίνη. Αύριο θα γίνει κλήρωση και θα βγει ο νικητής.
0: Οπότε τόσο γρήγορα. Έχετε,
2: ναι, 29 Μαΐου.
0: Τι λες, ρε μάνα.
2: Βγαίνει ο νικητής. Φυσικά, για να πάρουν τις άδειές τους οι άνθρωποι να τα έχουν όλα κανονισμένα.
0: Άκου,
2: θα μπείτε στο Instagram και θα βρείτε τον λογαριασμό του σταθμού MyRadio 104.6 FM. Θα βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που γράφονται πάρα πολύ αναλυτικά στην περιγραφή. Ένας πάρα πολύ τυχερός ακροατής θα διεκδικήσει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, Ινογευσία, εισιτήρια τελεφερίκ, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, γενικά μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις. Έχει επισκέψει σε πάρα πολλά μέρη της Σαντορίνης, όπως Φυρά, Μεγαλοχώρια, Ακρωτήρι, Κόκκινη Παραλία, Πύργο, Ημεροβίγλη, Ία Καμάρη και Περίσσα. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.

My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 28 Μαΐου και είμαστε 3 λεπτά πριν τις 8. Βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για την απάτη.

0: των ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ήδη πάγωσαν οι λογαριασμοί 18 εμπλεκομένων. Τραγικός είναι ο απολογισμός από το κύμα καύσωνα που σαρώνει Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, με τουλάχιστον 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Ο ΙΕ έκανε λόγο για σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης, ενώ απευθύνει επίγουσα έκκληση για άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αστρολογικά, πιο απαιτητική η σημερινή ημέρα για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: σας βάλαμε έτσι.
1: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλουν.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
1: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Απέραντο γαλάζιο. Μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Τι να σας πρωτολέμε εδώ πέρα, λέμε για καμπύλη ζαχάρου, λέμε
2: μπορώ
0: για...
2: να έχω να λίγο να τον λογαριασμό.
0: Οπα! Συμπληρώθηκε το καρέ.
2: Και έναν υπευθυνό που θέλω να ρωτήσω.
3: Ρώτα!
2: Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ, δώσε
3: το.
0: Οι τέσσερις καβαλάρδες της αποκάλυψης είστε. Λοιπόν, Θανάσης Πασάς, Εβάνα Ζουμπούρογλου, Βασίλης Βλάχος και Κατερίνα Μπουκα εδώ.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Σκάστε. Η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και Σνάπη, τα έχω πει.
3: Για δες τώρα, γιατί μήπως πρέπει να ενημερωθούμε λίγο ακόμη.
0: Για τη Snappy, ότι είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου να έχεις τα λεφτά σου στην πάντα και να βγατίζουν. Τόσο απλά. Είναι ηλεκτρονική, είναι ξαναλέω εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ελεγμένη. Με τη Snappy ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι εσύ. Άρα, αν έχεις βάλει κάτι, το έχεις χαρώσει, το έχεις βάλει στο μάτι, μπορείς να το τσιμπήσεις μέσω Snappy. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, το οποίο είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων, και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά, με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ, και τσιμπάς αν μπεις τώρα 40 ευρώ για καύσιμα από Selvi Power στα πρατήρια Shell. Θέλω τώρα να σας πω ότι είναι η στιγμή. Βλέπετε ότι. Αλλά όχι, άσε, δεν σας το λέω τώρα.
3: Τώρα μας τα πει η Εβάνα.
0: Ξέρεις τι, μωρέ, θέλω να διαβάσω μάπες. Αν δώσω Diamond Doors τώρα, θα αρχίσετε να στέλνετε και θα χάσουμε τα μηνύματά σας για τα group.
5: Σωστό.
0: Εσύ έχεις Εβάνα group με τις φίλες σου, με κουμπάρους, με φίλους, κολλητές, ή δεν έχεις φίλους?
2: Προφανώς και έχω και πολλούς.
0: Ναι.
6: Ποιο είναι το όνομα της ομαδικής?
2: Α, διάφορα.
0: Άρα δεν έχεις φίλους.
2: Με τους κουμπάρους, ναι. Να σας πω, έχω ας πούμε μία. Δεν είναι, είναι άσχετα, είναι inside joke, οπότε δεν θα καταλάβετε.
0: Ναι.
2: Έχουμε. Ας πούμε με μια ομαδική μας λένε Λεμούριους, γιατί είχαμε πάει στο Αττικό και κάναμε πλάκα. Αλλά δεν είναι αστείο για τους άλλους.
0: Δεν πειράζει, Εβάνα μου. Ναι. Κανένα τίποτα δεν είναι αστείο. Όλα είναι κάπως εσωτερικά.
2: Τώρα τι να κάνω εγώ.
3: Είσαι σε αυτή την ομαδική που φημολογείται ότι έχουν όλοι οι ρεπόρτερ από άσχετες μεταξύ τους εκπομπές και συνεννοούνται για τα θέματα?
2: Υπάρχουν, ναι, πολλές και είναι συγκάμπτες. Υπάρχουν κάποιες που λέμε και θέματα και τα λοιπά, και υπάρχουν μετά και άλλες λίγο κουτσομπολιού. Λίγο γίνεται το σουσούδιας, μα δεν είναι σε όλες.
0: Ξέρω ότι,
2: να τα λέμε και αυτά.
0: Ξέρω ότι υπάρχει μία που είναι όλοι της κυβέρνησης.
3: Αχα.
0: Βουλευτές, υπουργοί κτλ. Σίγουρα υπάρχει μία της κυβέρνησης ενώ των υπουργών, και υπάρχει μία της Βουλής. Υπάρχει σίγουρα μία που είναι του Sky, που είναι όλοι οι δημοσιογράφοι του Sky, βέβαια, και είναι για να ρίχνουν τα θέματα και να λένε πήγα εγώ, πήγα εκεί, πήγαινε εσύ κτλ.
3: Okay.
0: Σίγουρα αυτή θα υπάρχει μια
2: συγγύη. Ωραίο αυτό, βολεύει.
0: Θα υπάρχει μια συγγύη σε αυτό το group τώρα, αυτή την τελευταία περίοδο. Εκτός αν. Λένα Φλιτζάνη has entered the group. Και τότε
3: θα έχουν δημιουργηθεί 3-4 καινούρια τώρα.
0: Ναι, 3-4 καινούρια. Λοιπόν, και θα υπάρχει ένα που θα λέγεται χωρίς Λένα.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, Λένα λες. Λένα λες. Λοιπόν, αυτά. Αυτά τα ξέρω σίγουρα. Θυμάμαι ότι μας είχε πει και ένας υπουργός ότι υπάρχει της κυβέρνησης που λένε τα τσοχάμπερά τους.
3: Σίγουρα, σίγουρα υπάρχουν. Δηλαδή,
2: καλενοείται
3: ότι...
2: πως θα υπάρχουν.
0: Ένα που θα είναι μέσα Μητσοτάκης και ένα που δεν θα είναι μέσα Μητσοτάκης.
3: Εγώ πιστεύω. Καλά, αυτό σίγουρα.
5: Κάζοντας τον κούλι.
3: Υπάρχουν και νομίζω επιμέρους τα οποία έχουν ασχέτως κομμάτων μέσα βουλευτές. Δηλαδή, πώς γίνεται στο καφενείο της Βουλής που μπορεί να ράζουν δύο από το Πασόκ, τρεις από τη Νέα Δημοκρατία και ένα Σιριζέο και να κάνουν το κουσκούς. Πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιοι μικροπυρήνες. Ρέση, τώρα με φτάνει να σου λέει, ας πούμε, ο Γεωργιάδης ότι με παίρνετε από την αντιπολίτευση και μου ζητάτε ρουσφέτια.
0: Ναι, σωστά.
3: Και δεν του λέει κανένας όχι.
0: Ο Γεωργιάδης θα είναι σε πολλά γκρουπ.
2: Εγώ πάντως είμαι σε ένα γκρουπ που όλο με βγάζουν.
0: Α, μπράβο.
3: Ναι.
0: Και καλά σου κάνουν. Γιατί είναι το μόνο γκρουπ που είσαι και είσαι.
2: Αλλά μετά με ξαναφέρνουν πίσω.
0: Ενοχλητική. Πότε κανείς. Εσύ μας παρακαλάς.
2: Γιατί τους λείπω πάρα πολύ.
0: Ναι, έλα. Πάμε τώρα στα θέματα
2: σου. Ξεκινάω με τα θέματα μου αφού δεν ολοκλήρωσα το ρεφρέν.
0: Ναι.
6: Τι έγινε?
0: Δεν πρόκειται να σου πούμε να το ολοκληρώσει.
2: Άφησα την πάψη για να ακουστεί το γέλιο, για να φανεί ότι αυτό που είπα ήταν αστείο.
0: Έλα, έλα, Εβάνα, έλα, έχεις πάρει φορά τώρα.
2: Κάπως.
0: Άιντε.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με το Σταρ. Και παίρνω και σοβαρό ύφος, γιατί δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Εχθές, λοιπόν, μετά το τέλος της εκπομπής, στέλεχος του καναλιού ενημέρωσε τους παρουσιαστές της εκπομπής και όλα τα μέλη της εκπομπής ότι δεν θα συνεχιστεί, ότι κόβεται του χρόνου την επόμενη σεζόν. Όχι ότι κόβεται, για να, ότι ολοκληρώνεται και ότι δεν συνεχίζει την επόμενη σεζόν. Και η Ζήνα Κουτσελίνη, είναι, αυτό το έγραψε πρώτος και όλος ο Γιώργος Κρομπόλας για να είμαστε και σωστοί, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Ζήνα Κουτσελίνη θα αναλάβει, όπως είπαμε και χθες, τη ζώνη 10 με 1 και θα εντάξει μέσα και έτσι λίγο...
0: Ο Γιώργος Κρομπόλας το έγραψε ή η Ναταλία Ανδρικοπούλου?
2: Όχι, ο Γιώργος Κρομπόλας έγραψε πρώτος εχθές, ναι, ότι ενημέρωσαν τους παρουσιαστές. Μπράβο. Και οπότε μετά η Ναταλία Ανδρικοπούλου.
3: Δεν θα μείνει...
2: Για το χθεσινό ρεπορτάζ. Ναι.
3: Οπότε από αυτή την εκπομπή που ξέρουμε τώρα το πρωινό, δεν θα μείνει κανείς ούτε μπρος ούτε πίσω, αναζητείτε νέα ομάδα, νέα εκπομπή, νέα συνθήκη εντελώς. Μάλιστα.
2: Έτσι φαίνεται, ναι. Δεν έχει διευκρινιστεί το αν κάποιο μέλος της εκπομπής θα αναλάβει το ψυχαγωγικό κομμάτι το οποίο θα εντάξει η Ζήνα Κουτσελίνη, αλλά δεν νομίζω.
3: Μάλιστα. Mm-hmm.
0: Μέσα σε όλα.
2: Αν υπάρχει κάποια έκπληξη.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και είναι θέμα περικοπών τώρα. Εγώ, παιδιά, έχω αρχίσει να συμπάσχω με τον Μικρούτσικο στον Μποντζόρνο. Oh. Γιατί δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες να μου λένε τα αντίθετα από αυτά που λέω εγώ, ή αν, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτά που εξηγώ.
3: Το παρακαλούμε.
0: Οποίο, το οποίο δεν συμβαίνει εδώ στο Μάπε Σόου. Δηλαδή, εχθές, είπα το πάρα πολύ απλό, ότι είναι θέμα περικοπών. Γιατί αν είναι επειδή τσακώθηκαν, γιατί αυτό τέθηκε ως ρεπορτάζ στο Breakfast Star, αλλάζεις αυτούς που τσακώθηκαν ή τους αλλάζεις όλους στην τελική. Αλλά έχεις εκπομπή. Εδώ τίθεται θέμα συγχώνευσης.
3: Άλλος σχεδιασμός είναι εδώ, βέβαια.
0: Η συνθήκη είναι περικοπές. Γιατί θα απολυθεί κόσμος. Το οποίο είναι αυτό που απευχόμαστε όλοι. Φυσικά.
2: Βέβαια.
0: Και επέμεναν να μου λένε όχι, γιατί δεν μιλάει, λέει, ο Ετεοκλής με την Αργυριάδου. Οκ, okay, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τις προάλλες επί Παπίλα είχαν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Ήτανε Παπίλα Καρτελιάς και ήταν η Μεν και η Δε.
3: Ήτανε πάντως,
0: όσοι, ναι, η Τρυφίδου, ας πούμε, που κάνει συνήθως, φτιάχνει κάτι παρέιτσες και κάνει μπουταμπούγια της, και η αντίθετη παράταξη. Mm.
3: Αυτά δεν ξέρουμε και πότε ξεκίνησαν και αν είχαν ήδη αρχίσει οι άνθρωποι να ακούνε διάφορα. Γιατί φαίνεται ότι στο Star, ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση του πρωινού τους, έχουν ένα ταλέντο λίγο πριν τους κόψουν να τους ανακατεύουν και να τους βάλουν και να τσακώνονται. Οπότε δεν ξέρουμε αν τσακώθηκαν,
0: ξέρεις, τη ρε Βασίλη,
3: και τους ξενέρωσαν ή ξενερώθηκαν και τσακώθηκαν.
0: Δεν το αμφισβητώ. Αλλά όταν υπάρχει τέτοιο κλίμα ότι κοβόμαστε, θα υπάρχει γκρίνια.
3: Αυτό λέω. Μπορεί πρώτα να άκουσαν οι άνθρωποι κάποια πράγματα και φτάσανε στους τσακωμούς. Δεν είχαν δείξει μια ομάδα.
5: Έχει μια λογική αυτό που λέει ο Βασίλης. Γιατί ιστορικά το έχω παρατηρήσει και εγώ στο Star για τα πρωινά. Γιατί και εφού μου, νομίζω, παλιά είχαν τσακωθεί. Ίσως είναι.
0: Κούκου.
5: Είναι ίσως τεχνική. Σου λέει, αφού θέλουμε να τους κόψουμε, ας τους κάνουμε να θέλουν να κοπούν.
3: Ξέρεις, είναι μια διαχείριση. Δηλαδή, πιάνω το Θανάση από το Μάπε Σόου και του λέω: Θανάση, εσύ συνεχίζεις, αλλά μην πεις τίποτα στην Κατερίνα, στον Ουγγαρέζο. Μετά αυτοί το μαθαίνουν, σου λέει ο άλλος. Ξέρεις, γίνεται
0: ένα. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν το αμφισβητώ, αλλά, γιατί δεν είμαι και στα κλειστά γραφεία, αλλά μου φαίνεται πολύ έτσι τώρα συνωμοσιολογικό ότι κάτσανε στο Στάρκι. Ναι, θα τους βάλουμε φυτίλια. Να σας το πω απλά.
3: Όχι επίτηδες, λέω απλά. Μια διαχείριση.
0: Εγώ, ας πούμε, που δεν έχω κανονίσει τα κάνω του χρόνου, έχω μία. Από την ασφάλεια μου βγαίνει μία. Παραπάνω μιζέρια από ό,τι συνήθως.
3: Σωστά.
0: Μου βγαίνει μια γκρίνια.
3: Ωραία.
0: Και γενικά δεν τους πάω και πάρα πολύ.
3: Ωραία. Άμα πάρει ταυτί σου ότι όλη η υπόλοιπη
0: ομάδα. Αλλά είναι λόγω συνθήκης. Αν το είχα κλείσει, θα ήμουν πιο ήρεμος και θα ήμουν και πιο χαλαρός στον αέρα.
3: Δεν θα σου τη σπάσει και λίγο παραπάνω να ακούσει ότι όλη η άλλη εκπομπή έχει μιλήσει?
0: Επίσης.
2: Το που μπορεί να μην φταίει η εκπομπή.
0: Έλα,
2: ότι η αναμονή, θες να πεις ότι η αναμονή προκάλεσε και αυτή την ένταση μεταξύ των παρουσιαστών ενδεχομένως.
0: Μπορεί, κάνα αυτή συνοδεύεται από την ανασφάλεια του ότι μπορεί και να κοπούμε.
3: Ναι.
2: Ναι, ενδεχομένως, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό το που λέει ο Βασίλης, ότι τους βάζουν λίγο να ανακατεύονται.
3: Ρε παιδί μου, τους βάζουν, δεν εννοώ επίτηδες. Η διαχείριση που γίνεται, ακόμη και το ότι από τα Χριστούγεννα διαρρέονται ή κυκλοφορούν ρεπορτάζ, η Μπέτι Μαγκύρα θα αναλάβει το πρωινό του Σταρ. Εκείνος θα κάνει αυτό. Όλα αυτά δεν βοηθάνε. Και είναι μια διαχείριση που την έχουμε δει από τους Κούκου που λέγαμε πριν, μέχρι την Παπίλα με τον Καρτελιά και τώρα.
2: Θα θυμίζω κιόλας ότι ο αρχισυντάκτης ο Χρήστος ο Αϊβαλιώτης έχει ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει την επόμενη χρονιά. Οπότε ίσως και αυτό έπαιξε ρόλο. Λίγο πολύ όλα μπορεί να έπαιξαν ρόλο και το κανάλι τελικά να αποφάσισε ότι ξέρεις κάτι να κάνουμε περί.
0: Για μένα η συνδρομία Αϊβαλιώτη ήταν που έδωσε τη χαριστική βολή στην εκπομπή. Για μένα. Όχι πώς πήγανε άσχημα.
2: Η αποχώρησή του.
0: Ναι, όχι πώς πήγανε άσχημα σε νούμερα οι άνθρωποι. Εντάξει, εκεί όλοι, εκεί βολοδέρνουμε στο 9-10. Μόνο ο Τσούρος κάνει 0, που γι' αυτό και το διαχωρίζω αυτή την εκπομπή. Αλλά όσον αφορά αυτούς, επέλεξε να το πάει στο πιο κίτρινο ο Αϊβαλιώτης. εκ των πραγμάτων τώρα συμβαίνει αυτό. Και εκεί χάσανε και το επιχείρημα του εναλλακτικού. Γιατί το καλοείδανε το να κουτσοβολεύουνε. Η αλήθεια είναι. Έτσι νομίζω εγώ. Αυτή είναι
2: έτσι ανέβηκε όμως η εκπομπή. Γιατί η εκπομπή στην
0: πρόσκαιρα,
2: αρχή.
0: Πρόσκαιρα, μετά έπεσε. Πρόσκαιρα. Πρόσκαιρα ανέβηκε όντως και μετά έπεσε. Και έπεσε μόνιμα μετά. Έστω. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ναι, πάω παρακάτω λοιπόν και σας πάω στον Γιώργο Λιάγκα που εχθές είχε και για τα γενέθλιά του και δεν του είπαμε χρόνια πολλά.
0: Αλήθεια, από δεν του έστειλα κιόλας. Χρόνια πολλά, Γιώργο.
3: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια του πολλά.
5: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
2: Δίδυμάρα. Να τα λέμε.
0: Ναι.
2: Στα καλά του είναι ότι είναι δίδυμος.
5: Mm-hmm. Το καλό είναι αυτό.
2: Που είμαι κι εγώ.
6: Στα άλλα πιάνει ο οροσκόπος.
5: Γιατί όλη η υπόλοιπη κοινωνία παγκοσμίως λέει ότι δίδυμη είναι χειρότερη, γι' αυτό.
0: Ισχύει αυτό.
2: Δεν είναι, αλλά θα κάνουμε άλλη φορά αυτή τη συζήτηση. Γιατί θα μαλώσει τώρα ο Δημήτρης. Τώρα,
0: όχι, εντάξει, επειδή τώρα το βλέπω που μου έσκασε στο Instagram να πω και περαστικά στον αδερφό μου, τον Πέτρο το Συρίγο, που είχε ένα ατύχημα. Δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Βέβαια, πονάει πάρα πολύ και χτύπησε αρκετά. Γιατί ένα οδηγό μεγάλη ηλικία, και δεν το λέω για να στιγματίσω, αλλά θα στιγματίσω του μεγάλη ηλικία που δεν έχουν πια τα αντανακλαστικά να μπορούν να οδηγούν και επιμένουν να οδηγούν και
5: δεν
0: να παίρνουν το.
5: Δεν ευθύνεται όμως.
2: Μα προφανώς και καλά κάνεις και το λες.
5: Ναι. Δημήτρη, δεν ευθύνεται όμως εδώ. Τώρα θα με επισημονικό. Αλλά εδώ δεν ευθύνεται το κράτος που δεν έχει μια υπηρεσία να τους ξαναελέγχει και να τους τα παίρνει.
6: Σίγουρα.
2: Μα ελέγχονται.
0: Δεν ξέρω, πρέπει εγώ να έρχομαι που έκλεισα τα 80, τα 75 και μετά, ή το κράτος να με ψάχνει.
5: Δεν το ξέρω καθόλου.
6: Δεν ξέρεις τι κατάσταση είναι ο κάθε άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ενδεχομένως να έπρεπε να υπάρχει ένα κάλεσμα τουλάχιστον.
2: Θεωρητικά υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει ένα οφθαλμίατρο και τα λοιπά.
3: Υπάρχει ένα κάλεσμα το οποίο παίρνω εγώ τα χαρτιά του πατέρα μου, πάω, δίνω 30 ευρώ στον οφθαλμίατρο και όποιον άλλο γιατρό χρειάζεται. Ο πατέρας μου είναι σπίτι και γίνεται η ανανέωση του διπλώματος.
6: Ωραίο κάλεσμα.
0: Απέδειξε όμως η κυβέρνηση ότι αν θέλει, μπορεί να κάνει ελέγχους και να τα πατάξει αυτά τα φαινόμενα, όπως έγινε με τα αλκοτέστ. Άρα λοιπόν, κάποιος το αφήνει να συμβαίνει αυτό. Ναι, γιατί άκουγα και ένα άλλο ρεπορτάζ της προάλλης για το λάδωμα στα διπλώματα.
2: Mm-hmm.
0: Για να συμβαίνει.
2: Αυτό συμβαίνει πάρα πολλά
0: σε τόσο μεγάλο βαθμό που βγήκανε και εφθαρσώς τα λέγανε τα παιδιά. Ότι μου ζήτησε τόσα λεφτά, 100-150 ευρώ είναι περίπου και 200. Σημαίνει πως με την ανοχή κάποιου συμβαίνει. Δεν μπορεί τώρα να γίνεται αυτό κάτω από το βλέμμα μου και να μην το παίρνω χαμπάρι. Κάνω όπως δεν το παίρνω χαμπάρι.
6: Ναι, καλά, αυτό είναι κοινό μυστικό από εκείνα τα χρόνια.
0: Λοιπόν, τώρα οικογενειάρχη, καλά, δεν είσαι με οικογενειάρχη. Οποιοδήποτε άνθρωπο να χάσει τώρα τη ζωή του, να πούμε τζάμπα και βερεσέ, επειδή ένα παππού να πούμε πήρε το βολάν και άρχισε να θερίζει κόσμο.
2: Περαστικά να είναι, ναι. Πόπο.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Στα γενέθλια.
2: Εχθές λοιπόν πάω στα γενέθλια. Γιατί χθες, παιδιά, ο Γιάννης Μαλιαρός, που θυμάστε που είπαμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ επιστρέφει το Γιώργο Λιάγκα, ανέβασε φωτογραφία στα stories του, αγκαλιά με τον Γιώργο Λιάγκα, έχοντας μπροστά του Γιώργος Λιάγκας ένα κομμάτι τυραμισού
0: φαρό. Ναι.
2: Όχι, η Νόρα Καούρ δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Το έλεγα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είχε μπροστά του ένα στρογγυλό κομμάτι, νομίζω τυραμισού, και έγραψε «Πολύχρονος και ευτυχισμένος». Και ο Γιώργος Λιάγκας κρατάει έναν ναργιλέ. Είναι σε γνωστό μαγαζί της Γλυφάδας, αν καταλαβαίνω καλά, που συχνάζει πολύ. Ο Γιώργος Λιάγκας σχεδόν κάθε μέρα εκεί είναι. Λοιπόν, είχε τα γενέθλιά του. Εχθές όμως ξέσπασε.
0: Μισό λεπτό. Άρα ο Μαλιαρός με λίγα λόγια γλύφει.
2: Τώρα κοίταξε, να φημολογείται, να υπάρχει ρεπορτάζ ότι επιστρέφει σε μια εκπομπή και να ανεβάζεις και τώρα αγκαλιά με τον παρουσιαστή,
0: σημαίνει
2: είναι σαν να το επιβεβαιώνεις.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, είναι σαν να λες ότι εγώ θα πω Γιώργο μου ότι θα είμαστε μαζί του χρόνου και χαίρεστηκα τι θα πει ο καθένας.
3: Πού είναι φέτος.
0: Άρα γλύψιμο, στη Ζήνα.
3: Θα τον ξεμαλιάσει.
2: Είναι στη Ζήνα και αυτό. Είναι ακόμη πιο τζιζ, παιδιά. Γιατί τώρα γίνεται αυτό το μπιφ.
0: Ξέρεις τι, δεν θα έπρεπε να φοβάσαι το αφεντικό ή το ποιος θα το πει.
2: Δεν είναι θέμα φόβου.
0: Είναι θέμα επαγγελματικής τώρα, πώς να το πω, διακριτικότητας και αυρότητας να προσέχεις. Θυμάστε και τον Τζουρό που είχε πει το περιβόητο Sky ο Τζίτζικας, όταν ρωτάνε που θα είσαι. Όταν είσαι υπογεγραμμένος και είσαι μέσα στο κανάλι το ίδιο, και πληρώνεσαι από αυτό το κανάλι, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, καλό είναι να σέβεσαι τα
2: λεφτά, υπομονή.
0: Το μισθό σου. Ναι. Και να μην ανακοινώνεις που θα είσαι του χρόνου. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι θα είσαι, δεν είναι κακό. Ένας μήνας είναι. Δεν σε τρώει ο κόλος σου, δηλαδή δεν μπορεί να κρατηθείς ένα μήνα.
3: Και αμφίδρομα τώρα.
0: Κάτι λέει ο Βασίλης.
3: Αν αυτή, ας πούμε, τη φωτογραφία την είχε ανεβάσει ο παρουσιαστής, αντίστοιχα οι δημοσιογράφοι της εκπομπής του θα λέγανε «Α, και τον έχεις κλείσει για του χρόνου μπροστά στη μούρη μας και το προμοτάρεις κιόλας».
0: Ακριβώς.
5: Και το θεωρώ και τσαμπά μαγκιά. Πριν τελειώσει η σεζόν να το παίξει επαναστάτης.
0: Κάντε στο Σεπτέμβριο αν έχει. Σωστό. Έτσι, έτσι.
2: Βέβαια, ο Γιώργος Λιάγκας δεν την έκανε ριπόστ. Αλλά να σας πω κάτι, ίσως για να μην δώσω δικαιώματα.
7: Ο Γιώργος Λιάγκας κάνει κρατάει...
0: Σωστό είπανε ο Γιώργος, ο άλλος έκανε. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο αυτό το μαλλιαρό, δεν τον γνωρίζω. Ενώ τον ξέρω φατσικά, αλλά δεν γνωριζόμαστε. Ή μπορεί να έχουμε πει κανένα γεια. Δεν θυμάμαι. Πάντως δεν είναι και φίλος μου, δεν είναι γνωστός μου καν. Αυτός την έκανε τη γλυψιά.
3: Να σας πω τη μούμινα
2: από όλο. Ναι.
3: Το τυραμισού.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να σας το πω, ήταν στοιχείο του ρεπορτάζ, παιδιά.
7: Δεν μ' άρεσε εμένα το τυραμισού.
3: Δύο κουταλίτσες τις έτρωγα τώρα πρωί.
6: Ναι, καλέ.
7: Δεν μου βγάζει.
2: Λοιπόν, εγώ συνεχίζω με τον μπιφ τώρα.
6: Ναι, για πες.
2: Γιατί χθες ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν ξέσπασε. Και υπάρχει το επεισόδιο νούμερο 2 μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και της Δίνας Κουτσελίνη. Τι έγινε λοιπόν εχθές, λέει ο Γιώργος Λιάγκας. Είναι δυνατόν να βγαίνει η Ζήνα Κουτσελίνη και να τα λέει όλα αυτά σε μια περίοδο που το πρωινό είναι στο στόχαστρο περικοπών και βγαίνεις και λες όλα αυτά τα ψέματα ότι δεν πάει καλά η εκπομπή. Πόσο έντιμο λέει και ανθρώπινο είναι αυτό. Όταν λέει εγώ είμαι brand name, ok, θα βρω δουλειά του χρόνου. Αλλά εγώ ο Κακομύρης είπε, αλλά το πήρε πίσω το Κακομύρης. Λοιπόν, εγώ λέει θα βρω δουλειά του χρόνου. Εδώ οι 40 νοματέοι δίπλα μου, οι άνθρωποι πόσο άσχημο είναι να
0: πούνε. Γιατί ο Αντένα την Κουτσελίνη περίμενε για να ξέρει πώς πήγε το πρωινό ή πώς δεν πήγε.
3: Κατάλαβε τώρα,
2: και
3: δεν θα κρατήσει κανένα.
2: Λοιπόν, να φτάσω στο αποκορύφωμα.
7: Του έδιωξε όλα.
2: Σήμερα λέει, ξύπνησε η Ζήνα Κουτσελίνη και είπε αυτό. Ξέρετε γιατί το είπε αυτό. Γιατί χθε ήταν πρώτο, προχθέ. Σήμερα λέει είναι μια μέρα που ξύπνησε η Ζήνα Κουτσελίνη και είπε ότι δεν πάει καλά ο Γιώργος Λιάγκας. Για τυχαία μέρα λέει τώρα.
0: Ρε το Γιώργη το
3: Πάντως αν λέει ψέματα ναι. Η Κουτσελίνη και είναι ικανοποιημένη από πώς έχει πάει φέτος η εκπομπή τους κλπ. Ας τη συνεχίσουν και το χρόνο να πάει το ίδιο καλά, να μην ψάχνονται, να μην αγωνιούν.
0: Σωστό.
3: Γιατί δεν τον υπογράφει και ο Αντένα μια ώρα αρχίτερα και λέει να πάει στο σπίτι
0: γιατί
3: του με πετυχημένη
0: θέλει,
3: εκπομπή.
0: Θέλει να κάνει περικοπές σου λέει.
3: Στο πετυχημένο προϊόν.
0: Έτσι. Μα δεν είναι θέμα όμως προϊόντος, είναι θέμα πολιτικής καναλιών. Όλοι κάνουν περικοπές, εξού και το κόψιμο του Σταρ.
3: Κοίταξε, εγώ ας πούμε δεν έχω ακούσει τον Κουσουλό να παραπονιέται για περικοπές. Μήπως δεν του κάνουν γιατί είναι πρώτος.
0: Δεν το ξέρεις.
3: Λέω, δεν τον έχω ακούσει.
0: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει, όχι, ότι υπάρχει οριζόντιο 30%. Υπάρχει. Τώρα μπορεί στον Κουσουλό, επειδή είναι πρώτος, να μην ξέρω εγώ τι να σου πω.
3: Ναι.
2: Να σας πω.
0: Ναι, έλα.
2: Ναι, όχι, πες.
0: Τίποτα, να πάμε παρακάτω θέλω, εντάξει μας.
2: Ναι, να πάω παρακάτω όμως και να σας πούμε πω, να μην
0: τζουρό, να πω για τον Τζουρό που ήθελε ο Βασίλης εχθές, ήθελε να πω και μου έκανε τα παραπονάκια.
3: Εσύ δεν τα είχαμε δει αυτά χθες και δεν μας είπες τίποτα για την ψυχραιμία που κράτησε.
0: Ο Τζουρός τη μία μέρα μας είπε ευχαριστώ τον κόσμο το λίγο που με βλέπει, έτσι είπε ο ίδιος. Που με βοηθάει να κρατάω την ψυχραιμία μου και την άλλη μέρα είχα την ψυχραιμία του.
2: Ναι. Λέτε για το τραγούδι.
0: Γνωμούλα.
3: Όχι.
0: Όχι. Για το τι είπε, ρε παιδί μου, συνάδελφοι, συγκρατηθείτε, κοβόμαστε, δεν χρειάζεται να περιμένετε πώς και πώς.
2: Α, ναι.
0: Και φτάνει πια και τα λοιπά. Δηλαδή, είχα την ψυχραιμία του. Για το τραγούδι έχει άδικο. Μην βλέπεις ότι δεν μπορώ να τα πω στον Μποντζόρνο γιατί πέφτουν να με φάνε, γιατί ο καθένας θέλει να πει τη δική του ατζέντα. Αλλά το τραγούδι έχει άδικο. Γιατί το τραγούδι αυτός πρώτος, ανάλογα με το τι συνέβαινε, έβαζε τραγούδι. Να σας θυμίσω με τη δική μου την περίπτωση, όταν είπα ότι. Το αξιοπρεπές είναι και για να διασφαλίσεις τον εαυτό σου και την ομάδα σου. Μόνος σου να πεις να κοπούμε για να σταματήσεις να είσαι μια εκπομπή φάντασμα που κάνει 0%. Άρα να δυσχεράνεις τη θέση σου του χρόνου, γιατί για του χρόνου δουλεύουμε. Και λέω, είπα, τραβήξτε την πρίζα όσο είναι καιρός για να σωθείτε. Εκείνος βγήκε με τραγούδι, ζηλεύω, έτσι μου είπαν δηλαδή.
3: Μάλιστα.
0: Του Μαζονάκη.
7: Ναι,
0: δεν ξέρω αν ήταν αυτό, τέλος με ζήλια. Μάλιστα, ήταν το κόνσεπτ. Ότι εγώ ζηλεύω και τα λέω αυτά επειδή δεν έχω εκπομπή. Άρα λοιπόν τώρα, γιατί ο Τσούρος λέει, γιατί δίνεται σημασία στο τραγούδι που ξεκινάμε και που δεν ξεκινήσαμε τραγούδι και είστε κακεντρεχείς. Αφού αυτό το κολπάκι μόνο του το έχει κάνει και το εξήγησε.
3: Μια εβδομάδα του έμεινα, στην κάνανε αυτή την εκπομπή για τους τηλεθεατές, λίγους πολλούς. Το να βγαίνει τώρα και να λέει βγήκα χωρίς τραγούδι γιατί ενοχλούμε τους συναδέλφους. Τι είναι αυτά, φοιτητική ερασιτεχνική εκπομπή και θα κάνουμε ό,τι λένε οι συνάδελφοι απέναντι.
7: Αρέσει αυτό, ήθελα να πω πόσο με ενοχλούν αυτοί οι τύποι που του καταλαβαίνει ότι έχουν χωρίσει επειδή μα πεθαίνουν στα story με τραγούδια και με quotes. Έλα, άσε με τώρα, με κουράσανε.
0: Τον κουράσανε τον Θανάση.
7: Μην κουράσανε, δεν σε χαζομάρε. Ζηλεύω και
3: καταλαβαίνω,
7: τέτοια. Οριμάστε.
3: Καταλαβαίνω κάποιον παιδί μου που βιώνει το μικρό κοσμό του και τα βλέπει όλα πολύ μεγάλα, αλλά αυτή η περιγραφή του είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί φέτος με αυτή την εκπομπή. Ούτε απίστευτο είναι, ούτε πρωτόγνωρο, ούτε ενορχιστρωμένο, ούτε τίποτα. Ό,τι θα λεγόταν για οποιαδήποτε άλλη εκπομπή, όποιο παρουσιαστή κάνει ένα, υπόθηκε και για αυτή την εκπομπή.
7: Εγώ πιστεύω απίστευτη εκπομπή θα ήταν στην τηλεόραση μια εκπομπή που θα έκανε πάνω από 30% στη σημερινή εποχή. Και από ό,τι αποδείχθηκε από διοργανώσεις τύπου Eurovision, κάτι τελική Champions League κτλ., ο κόσμος όταν έχει να δει κάτι, πηγαίνει μια χαρά στην τηλεόραση και κάνει τα νούμερα του. Άρα αυτό είναι απίστευτο. Τώρα όταν είστε όλοι στο 10, 11, 12 και κάποιοι κάνουν ένα. 100, εντάξει, τι μιλάμε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Στο 10-11 και άλλο 0, ρε φίλε. Και
7: ναι, ναι, ναι, όχι. Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, είναι τόσο χαμηλά τα νούμερα που δεν κολλάει τώρα. Είμαστε απίστευτοι εκπομπή επειδή κάνουμε 15%. Έρχομαι, λέω, και αυτό.
3: Όχι, το είναι απίστευτο το πώς η επίθεση δέχτηκε. Ήταν απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί φέτος με αυτή την εκπομπή.
5: Από τον χτυπάμε όλοι.
3: Ναι, δεν έχω δει να έχει γίνει τίποτα, ρε παιδί μου, έτσι έξτρα παραπάνω. Είχε γίνει ένα μονομπλοκ εκεί με την εκπομπή την άλλη του Sky τη Στεφανίδου που κάνανε ένα-ένα-ένα σε ρίωση ώρα ήταν. Μεταβαλώ την εκπομπή, οπότε υπήρχε ρεπορτάζ να πει οι δύο ώρες γίνανε μία, οι τρεις γίνανε πέντε και ούτω καθεξής.
0: Και πολέμησε, να τα πούμε τώρα την αλήθεια, ο Τσουρός πολέμησε την εκπομπή τη Στεφανίδου όσο τον έπαιρνε. Να τα πούμε κι αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, ευχαριστούμε, Ρεβάνα. Καλημέρα, κορίτσι μου.
2: Λοιπόν,
0: άντε, ήρθε η ώρα, ενώ θέλω να διαβάσω, αν μπορείτε να οργανώσετε λίγο τα μηνύματα, γιατί θα γίνει τώρα η κοσμοσχηροή μεγάλη, γιατί δίνω Diamond Doors, η απόλυτη εταιρεία, ο leader στον κλάδο της, η ασφάλεια, η... το να, ρε παιδί μου, το να ξαλαφρώσεις, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Η πόρτα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, διότι παρέχει την ασφάλεια, πρέπει να είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα εργαλεία που δίνει η τεχνολογία που παρέχει στους ανθρώπους που κατασκευάζουν την πόρτα, για να παρέχει το μάξιμουμ της ασφάλειας και μάλιστα στην, όσον αφορά τις εξελίξεις, ξαναλέω, αλλά και το κόστος. Γιατί λες τώρα, πόρτα είναι, ρε φίλε, πόσο θα μου κοστίσει? Είναι ένας επιπλέον βραχνάς που πρέπει να τον προσέξεις. Είτε είναι του πατρικού σου, είτε είναι του σπιτιού σου, είτε είναι της πρώτης κατοικίας σου, είτε είναι της δεύτερης κατοικίας σου, είτε είναι του φοιτητικού σπιτιού, είτε είναι παραπάνω από μία πόρτα που μπορεί να χρειάζεσαι στο σπίτι σου. Έτσι λοιπόν, οι μάπες και το My Radio μας, βασικά το My Radio 104,6 και οι μάπες, είναι δίπλα σας για αυτό που ξέρουμε ότι αποτελεί βραχνά για εσάς. Σας φέρνουμε λοιπόν σε επαφή με τον καλύτερο, Diamond Doors, 5 καταστήματα σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Είναι η Diamond Doors με πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας και είναι ανάμεσά μας. Στόχος τους είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το τι χρειάζεσαι, ούτε παραπάνω σου δίνουν ούτε λιγότερο, σε οικονομικές λύσεις ανάλογα με το τι χρειάζεσαι. Εκεί είναι και το κλειδί της οικονομικής λύσης, στο ότι σου δίνουν ό,τι χρειάζεσαι, στην καλύτερη ποιότητα και στην αιχμή της τεχνολογίας. Diamond...
8: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
9: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
9: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350
11: 2-31-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Γκόμβο Σικιάς.
12: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
13: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
12: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
14: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
15: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
16: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
17: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
18: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
19: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
20: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
21: All day.
22: Και δεν θες να τελειώσει ποτέ.
1: Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Ποιος είπε πρρρ?
2: Εγώ.
1: Γιατί κάνεις το παιδί? Καλημέρα Αμάντα μου, καλημέρα κορίτσι μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πώς πάνε τα κέφια?
3: Είναι μια καλή ημέρα για τους φίλους της Crystal Palace.
5: Βέβαια. Είναι μια ωραία ημέρα για να μοιραστείς μαζί μας τον τίτλο κάποιας ιδιαίτερης ομαδικής συνομιλίας που έχεις στα social.
3: Τον τίτλο κάποιας...
5: Καμιά επαγγελματική, καμιά φιλική, έτσι που έχετε κανένα ιδιαίτερο όνομα
3: θα
5: ή κάποιο θέμα ιδιαίτερο.
3: Ιδιαίτερο, όχι μωρέ.
4: Δεν έχεις καμία ομαδική που να...
3: Συνήθως ό,τι αφορά.
4: Δεν έχεις καμία ομαδική, ας πούμε, που να λέγεται σήκωσέ το.
3: Όχι.
1: Λοιπόν, εμείς σας είπα ότι έχουμε τη μεγάλη μας οι άντρες της παρέας. Όταν γίνεται με γυναίκες είναι για κάποιο συγκεκριμένο, κάποια περίσταση, μπορεί να είναι το ρεβεγιόν ή οτιδήποτε. Σας είπα ότι έχουμε τις επιμέρους που θαύουμε ένας τον άλλον, δηλαδή είμαστε οι πολλοί έξι και υπάρχουν οι τρεις, οι τέσσερις, οι δύο κτλ. Και υπάρχει, τώρα που το θυμήθηκα που βγάλαμε την Αμάντα, και υπάρχουν και με τις ομάδες.
2: Πάντα,
1: δηλαδή υπάρχει των Ολυμπιακών, δηλαδή από την παρέα, ποιοι είναι Ολυμπιακοί, βάζουν και λίγο τα αδέρφια τους, φέρνουν και λίγο κάποιους της δεύτερης, έτσι.
5: Πιο έξω.
1: Της πιο έξω παρέας. Γνωριζόμαστε, αλλά δεν είναι η έξι βασική της παρέας μας. Και έγινε θέμα, και εκεί θέλω να καταλήξω, ναι. Γιατί το γκρουπ λεγόταν Τάνας Γη Παναθηναϊκή.
5: Ναι.
1: Και τέτοιο αντέδρασαν οι Παναθηναϊκοί της παρέας, ο Λιλής και τα λοιπά. Και λέει, παιδιά, εντάξει, τέτοιο γκρουπ τώρα δεν είναι σωστό, δεν είναι και ωραίο στην παρέα να υπάρχει τέτοιο γκρουπ.
5: Αφού αυτός δεν ήταν μέσα.
1: Ναι, αλλά λέγανε τη μάνα του Τάνα.
5: Ποια μάνα του καλέ,
4: αφού είναι το πήρε πολύ προσωπικά.
1: Είναι, ας πούμε, ο Βάκης, είναι ο Ζάχαρης, είναι ο Ποτηριάδης, είναι αυτοί που είναι οι γαύροι και κάνει και λένε Τάνας Γη Παναθηναϊκή του Σωτηρίου, του Λιλί, τον
5: το Βαδιβούλη. Αφού δεν το βλέπει,
1: τον Αντωνάκη του Σωτηρίου.
2: Καλά, και εμένα κάποιοι Παναθηναϊκοί με έχουν μέσα σε μια ομάδα φίλοι μου και η ομάδα λέγεται USS Kennedy και καλά από ένα πλοίο.
1: Το τέτοιο, το.
2: Του στόλου.
1: Έλα, πώς λέγεται.
2: Φρεγάτα.
1: Όχι, παιδί μου.
2: Αεροπλάνοφόρο.
1: Αεροπλάνοφόρο.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω ούτε κανένα θέμα.
1: Ότι εσύ είσαι χοντρός.
2: Όχι, ρε.
1: Ποιο είναι το κόνσεπτ?
2: Ο στόλος. Δεν το πιάσα.
1: Μάλιστα. Έλα, Αμάντα μου, καλημέρα.
3: Τίποτα για όλα αυτά. Η Ολυλή έχω να πω και.
1: Άστα τον κακομίδι το κουμπάρο μου, έχει χάσει και 4 κιλά.
2: Έχει πλάκα, παιδιά, να κάνουμε πλάκα μεταξύ μα.
4: Γιατί από το χάλι του.
3: Από τη στεναχώρια θα είναι. Από πότε τα έχασε από την Κυριακή.
2: Έχει στεγνώσει ο Ολυλή. Να πάει για μια απολύμανση.
1: Άστον. Η άλλη δεν είναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα εκεί. Έχει κάνει, παίζει την PlayStation και του έχω πάρει και εγώ τώρα. Του πήγα για ένα καινούριο βίντεο παιχνίδι που έχει 2.500 παιχνίδια με κονσόλα. Λέγεται Pandora.
2: Ρε φίλε, είναι παίζει, καλό αυτό.
1: Είναι καλό.
2: Είναι καλό.
1: Είναι δυνατό. Ας πω, 120-130 ευρώ.
2: Αυτό είναι και φτηνό και έχει όλα τα παλιά.
1: Τα παλιά Double Dragon, όλα.
2: Από Nintendo, όλες τις παιχνιδομηχανές.
1: Όλες.
2: Ωραία φάση.
1: Και παίζει τώρα με τα δύο τα παιδιά. Το ένα είναι ενός χρονού. Και βάζει και πατάει κουμπιά και λέει τους κερδίζω και τους δύο. Λέω, κατάλαβα.
4: Έγινε.
1: Ο ένας είναι 8χρονος και ο άλλος είναι 2χρονος.
5: Ωραία.
1: Ο κακομύρης, παιδιά, δεν είναι. Ο άνθρωπος δεν. Τέλος
3: πάντων, πήγε να καταλάβει
1: πόσο ο κακομύρης έχει κουραστεί με τα παιδιά. Τους πάει, τους φέρνει. Η κουμπάρα μου δεν οδηγεί. Και έχει τόσο ζόρι που πήγαμε τις προάλλες την Παρασκευή να γιορτάσουμε τα γενέθλια του βατσιστηριού μου, του Μιχάλη. Ήπιε μία μαργαρίτα και έγινε του τύφλα.
4: Δεν του φταίει, μωρέ. Η οικογένεια του φταίει που έχει μεγαλώσει.
1: Εσύ φταίει, κόφτηνε, μωρέ. Θα μας πει τα συμπεριέσματά σου για τον κουμπάρο μου. Τι του φταίει. Εσύ φταίει.
2: Είναι κούραση η Μποκά. Έχει δίκιο. Ο δικός μου κουμπάρος ο Κακομύρης έρχεται σπίτι και μετά από λίγο δεν μιλάει και κοιμάται.
4: Κακομυριά, δεν σας πήγε κανείς.
1: Πήρε στο άλλο μικρόφωνο.
4: Πήρε στο άλλο μικρόφωνο. Να παντρευτείτε, ναι, δεν σας πήγε κανείς.
1: Ναι, λοιπόν, έλα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σας πω για την Diamond. Η Diamond Doors διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας και είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους του χώρου. Είναι η καλύτερη εταιρεία. Και σου λύνει τα χέρια και επειδή χρειάζεσαι πόρτα και επειδή πρέπει να την αλλάξει την πόρτα. Είμαι η φωνή που περίμενες για να αλλάξει την πόρτα. Μάπα, μάπισα. Και οικονομικά, γιατί Diamond Doors ξέρει και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου και στην αιχμή της τεχνολογίας. Είναι εδώ, μάλιστα όχι μόνο εδώ, είναι στο Ήλιον, είναι στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και είναι και στην Κλειφάδα. Και είναι το My Radio 104,6 και το Mappe Show ο τρόπος που έρχεσαι σε επαφή με την απόλυτη εταιρεία. Ήρθε η ώρα. Έλα να κάνεις το κομμάτι σου οικονομικά, όμορφα και ωραία. Μη σου πω ότι θα είσαι και ο νικητής. Στείλε λοιπόν ο καφέ ρεπόρτα και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6 για να κερδίσεις μία πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ίζεο
5: Ιζέο.
1: Και αφαλό 6x4 τελευταία τεχνολογία με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητή θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Diamond Doors. Σα έλυσα τα χέρια. Σα τα λύσαμε. Έλα. Έλα πάμε.
3: Η Crystal Palace, το χαβά από εγώ.
5: Ναι, ναι, στην Crystal.
1: Ναι.
3: Η Crystal Palace, λοιπόν, από εχθές είναι η νέα κάτοχος του Conference League. Κέρδισε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον εχθεσινό τελικό στη Λειψία και σήκωσαν το τρόπαιο. Γίνεται η 14η διαφορετική αγγλική ομάδα που σηκώνει ευρωπαϊκό.
5: Α, μπράβο.
4: Μπράβο.
3: Ναι. Πάντα τι σου είναι όμως, τι σου είναι, Ρώμα, West Ham, Ολυμπιακός, Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας. Αυτό το κλειστό κλαμπ κατόχων του Conference.
5: Έχουνε chat στο WhatsApp.
2: Όχι, τώρα πάντα
3: θα μπορούσανε και να λέγανε κάτοχοι Conference.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Τρεις αγγλικές. Τρεις αγγλικές, μία ιταλική, μία ελληνική ομάδα. Τι τα θες τώρα.
5: Τίποτα. Τι το κάμπορα, στείλει το ζουμί του. Εμείς οι λίγοι είμαστε.
2: Μίτσο.
3: Αυτό, γιατί ξέρεις τι, έβλεπα χθες τις εικόνες από την απονομή και ταυτιζόμουν εγώ με κάποιον.
5: Περίμενε. Έβλεπες από τη φετινή ή είχες βάλει τα δικά μας τα παλιά και έβλεπες.
1: Τι είπε η sorry, γιατί μιλούσα με τον κουμπάρο μου. Καλά έκανα ο Θανάσης και με πανέφερε.
5: Όχι, δεν
1: είπε. Τι λέει, πείπε τώρα.
5: Όχι, όχι.
1: Τι λέει για τον Ολυμπιακό και το Conference.
5: Εντάχθηκε ακόμη μία ομάδα σε αυτό το κλειστό κλαμπ των προνομιούχων ομάδων που έχουν καταφέρει αυτή τη σπουδαία κατάκτηση.
1: Στο κλειστό κλαμπ. Ποιο πέντε ομάδων, αφού πέντε χρόνια λειτουργεί ο θεσμός αυτός.
5: Πέντε χρόνια, πέντε
1: ομάδων. Ελληνική. Το λεγόμενο κλειστό τηλέφωνο, Αμάντα, γιατί μου τα έχεις κάνει πολλά.
2: Έλα τώρα.
3: Μα γιατί, γιατί.
1: Ρε παιδί μου, γιατί. Εμείς... Μα και εγώ είπα ως Έλλην. Είπα μετά.
5: Ως Έλλην.
1: Ως Έλλην. Ήρθε η πρώτη ευρωπαϊκή κούτρα. Η πρώτη ευρωπαϊκή κούτρα στην Ελλάδα. Την Ευρωολυμπιακή. Μπράβο στον Ολυμπιακό.
5: Χάρη και ο Έλλην.
1: Ο Έλλην.
3: Τους είδες που σήκωσαν το κύπελλο.
2: Κοιμότανε, κοιμότανε.
1: Κοιμόμουν. Και πώς το σηκώσανε. Πόσους τρόπους
2: υπάρχουν. Ποιο ώρα το σηκώσανε.
1: Μην με κοιτάς καθόλου εσύ, Μπουκά. Θα σε
3: πιάσω. Ποιο ώρα το
1: σηκώσανε. Με κοιτάς με τρόπο περιπεκτικό.
4: Λες να σε φλερτάρω.
1: Όχι. Έλα, για πες.
3: Εμείς πιο ωραία το μάτι.
1: Έκλεισε το μάτι κάπως κάτω. Σαν να τις μπήκε.
5: Σαν τις έπεσε.
1: Σαν να τις έπεσε το βλέφαρο.
4: Έχω μια βλεφαρά από κόλληψη.
1: Έλα, Αμάντα, λοιπόν, άστα τώρα αυτά. Πριν από δύο χρόνια ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες. Μπράβο του. Πάμε παρακάτω. Το έχει πάρει. Η Σεβίλη το πήρε πέρσι.
2: Όχι, όχι.
1: Η Τσέλσι. Και φέτος η Κρίσταλ Παλ. Πάμε παρακάτω.
2: Το γαμάτο.
1: Παρακάτω πάμε.
2: Αμάντα.
1: Παρακάτω.
2: Αμάντα, κάτσε να του δώσω εγώ ένα στοιχείο να ερεμήσει που είναι Λονδρέζος το παιδί. Λοιπόν, άκου, θα σου πω εγώ ένα στατιστικό τώρα, Μίτσο. Τη πρώτη χρονιά που το πήρε West Ham, το κύπελο πήγε στη νότια πλευρά του Λονδίνου. Όταν το πήρε η Τσέλσι πήγε στη βόρεια και χθες πήγε στη δυτική. Άρα ο Τάμεσης έχει τρεις κούπες αυτή τη στιγμή.
1: Περιμένουμε τη νότια πλευρά.
2: Η νότια είναι η Arsenal.
1: Το Southgate.
2: Πρέπει να πάει η Arsenal τώρα 6-7 για να.
5: Έχουν άλλα από και έχουν παίρνουν άλλα σχολεία.
3: Ναι, έχει άλλο τελικό.
1: Σου είπε ότι είναι overqualified.
5: Αυτό
1: είναι
5: πολύ ωραία. Έχουν άλλα αυτοί εκεί. Ναι,
2: ότι έχουν πάει όλο στο Λονδίνο τώρα όμως οι κούπες.
1: Δηλαδή, αχ, μωρή, αχ, θα με διώξει από τον όμιλο που είμαι και για να φεύγω και μια ώρα αρχίτερα.
5: Μη.
1: Γιατί ήταν Μίλκο Καπ παλιά το conference και τώρα έχει γίνει.
5: Μη.
1: Κουπάρα έχει γίνει.
5: Μη.
3: Καλό φέτο ήταν λίγο.
1: Μη την έχουμε αύριο καλεσμένη στο Μποντζόρνο. Δήμητρα Παπανδρέου, παιδιά.
4: Μίλκο Καπ.
2: Δεν το κατάλαβε το κόσμο. Έλα. Σταμάτα, κινδυνεύει η δουλειά όλων μας.

0: Αχ, Μάμπε Σόου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση 19 χρόνια. Φεύγουμε από το My Radio.
1: Ο Βασίλης ετοιμά.
0: Αν κάποιο άλλο σταθμό θέλει να φιλοξενήσει αυτή την εκπομπή
1: με όλο, κόκκινο
0: το,
1: να πάμε.
0: Με όλο το κόστο. Καλά, στο κόκκινο θα πάμε σίγουρα. Στο Ερυθρό θα πάμε, πως πάμε και στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Και αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι και ο Κασελάκης να μας κληρώνει, ρε γάμος.
0: Τι να κάνεις. Λοιπόν, έλα, τέλος μας, τώρα ό,τι υπόθηκε.
2: Εγώ, ναι. Έγινε και το δουσού στη Super League.
0: Α, και απορρίφθηκε το αίτημα
2: των... Απορρίφθηκε.
0: Ναι, πες το,
2: ναι,
0: λίγο,
2: το σενάριο αναδιάρθρωση δεν προχωρά, δεν συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία. Οπότε κανονικά, όπως θα είχαμε πει, 14 ομάδες και του χρόνου και τη νέα σεζόν, δεν θα γίνει όλο αυτό που είχαν ζητήσει, να μείνουν αυτές που είναι και να ανέβουν και οι δύο επιπλέον.
1: Όχι,
2: θα πέσουν κανονικά Λάρισα και Πανσεραϊκός και θα ανέβουν Ηρακλής και Καλαμάτα. Επίσημα πια.
1: Για δύο θέσεις τώρα, ρε παιδί μου.
2: 14 ομάδες.
0: Ναι, Βασιλάκη, τι δημιουργεί δύο θέσεις. Θα βάζουμε όποιον να είναι.
1: Κάτσε, ρε Σιμίτσο.
3: Όποιος να είναι η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός.
0: Όχι, δεν το είπαμε την. Ωραίος. Μαθαίνεις δίπλα μου. Μαθαίνεις δίπλα μου, αλλά μην μου κάνεις εμένα στην Τατιάνα Τατιανή.
1: Όποιος να είναι.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν μιλάω ποιοτικά, δεν μιλάω για τις ομάδες. Λέω για τον αριθμό των ομάδων.
1: Τι έχει το 16. Εγώ θέλω να βλέπω πιο πολύ μπάλα, φίλε. Εγώ θέλω να βλέπω πιο πολύ μπάλα. Θέλω καλές δύο ομάδες πάνω.
0: Έλα. Πάμε.
2: Ναι, γιατί δεν είχαμε αρκετά να βλέπουμε φέτος κάθε μέρα από ένα μάτς.
0: Γιατί δεν λες που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε τους Τσέρνομπιλ να κάνουν.
2: Πάω στο μπάσκετ τώρα. Πάω στο μπάσκετ γιατί αρχίζει το.
0: Πες για τους Τσέρνομπιλ που μπήκανε μέσα στο.
2: Αρχίζουν τα ημιτελικά του
0: Τέλεκομ. Στο Τέλεκομ Αρίνα να κάνουν την απολύμανση από την Γαβρίλα. Γιατί δεν τα λες αυτά.
1: Έχει δει και τι ατζέντα, έκουσε.
2: Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει σήμερα τα ημιτελικά κόντρα στον Πάο και ναι, έγινε απολύμανση στο χώρο.
0: Έτσι. Να βρούμε καμιά γόπα.
2: Τι
0: είπε αυτό.
4: Εντάξει, κοίταξε, ρε παιδιά, δεν
2: για την καθαριότητα του χώρου, λέει, φυσικά.
0: Όχι, δεν είναι για την καθαριότητα του χώρου. Είναι ωραία καζούρα. Και εφόσον έχει και τα λεφτά ο Δημήτρης να το κάνει αυτό, εννοώ να δώσει κάτι παραπάνω για να γίνει απόλυτη. Γιατί κάνει βιολογικό.
1: Περίμενε. Έβαλαν συνεργείο.
2: Ναι.
1: Α, εγώ νόμιζα πήγανε τύπου οπαδοί.
0: Πρέπει να το δεις αυτό.
2: Φοράνε στολές. Μπήκαν αυτοί τύπου COVID.
1: Ναι.
0: Θυμάστε πώς ερχόντουσαν, μπράβο, Αμάντα, πώς ερχόντουσαν από τον COVID να μας πάρουν το μοριακό.
1: Με ψέκασμα, ναι.
0: Όχι, με τις στολές.
1: Ναι, και έχουν και ψέκασμα, λέω.
0: Και ψέκασμα, ναι. Αυτό. Και πάνε, στις.
1: Τι μα, είμαστε η καλύτερη χώρα.
0: Έλα, ωραίο είναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όχι, δεν το έκανα μαζί. Ο Ολυμπιακός, όμως το έκανε, ωραίο θα μ' άρεσε.
1: Αν είχαμε λίγα παραπάνω χρήματα, ο κάθε πολίτης αυτή τη χώρα θα ζούσαμε πραγματικά σε παράδεισο. Εγώ διασκεδάζω κάθε μέρα με όλα αυτά.
0: Κοίταξε, όταν είχαμε όμως δεν τα διαχειριστήκαμε.
1: Δεν τα εκτιμήσαμε.
0: Τέλος πάντων
1: τώρα.
2: Από τη μία υπήρχε η καζούρα με το τραπεζάκι.
0: Ναι. Αυτό για αυτούς που δεν ξέρουν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε πει από την αρχή της σεζόν: είχε ένα τραπεζάκι στο Σούνιο και έλεγε. Εκεί είχε δύο καρέκλες, κάτι μοναχές τους να πούμε, μοναχικές. Και στη μέση ένα τραπεζάκι και έλεγε: σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλω το ευρωπαϊκό. Σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλω το ευρωπαϊκό. Τελικά δεν το πήρε καν. Το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι του και έχουν. Το καλύτερο μήνυμα που έχω δει είναι ο Βεζένκοφ που κάθεται σε μία από αυτές τις παρακμιακές καρέκλες και έχει φέρει το ευρωπαϊκό και λέει: του το πήγε. Τέλος πάντων. Ναι, οι καζούρες είναι ωραίες αυτές όσο δεν προσβάλλουν, ρε παιδί μου.
1: Πάντως επειδή υπάρχουν πάρα πολλές φωνές γενικά για τον τρόπο που το πήρε ο Ολυμπιακός και μη πω τώρα.
0: Μην δώσει τώρα βασικά.
2: Ναι, αυτό τώρα δεν είναι.
1: Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί η σημαία του Παναθηναϊκού Δημήτρη Διαμαντίδη βγήκε και είπε: λέει, το πήραν δίκαια και με πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Μπράβο. Τέλος. Και έτσι αυτά να ακούγονται. Τώρα ο καθένας θα πει το μακρύ το κοντό του.
2: Καλά, ναι, σίγουρα. Στις 6 ώρα λοιπόν έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Ωραίο, έχουμε μπασκετάκι σήμερα.
2: Έχει μπασκετάκι. Ναι, σου λέω τώρα αρχίζει το καλό. Είμαι τελικά και μετά θα έχουμε τους τελικούς περιβόητους.
1: Πότε είναι η τελική, Αμάντα, αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Μόλις τελειώσουν τα ημιτελικά.
0: Τώρα ξεκινάνε τα ημιτελικά, ρε Θανάση. Τι λες πάλι.
1: Αν πάνε στα 5 λεπτά.
2: Λίγο υπομονή.
1: Θα την κάνουμε.
2: Πόλο γυναικών Ολυμπιακός έκανε χθες το 1-0 κόντρα στη Βουλιαγμένη. Και σήμερα σειρά έχουν οι άνδρες. Άλλο ένα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 9 η ώρα. Να δούμε αν θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Και σας αφήνω.
0: Ναι.
2: Όχι, ναι.
0: Πες.
2: Μια υπέροχη ιστορία θα σας αφήσω από τον χθεσινό τελικό του conference. Ρε παιδιά, 80χρονος εξαπατήθηκε στην προσπάθειά του να πάει στη Λειψία που έγινε χθες ο τελικός με την Κρίσταλ, εκείνος υποστήριζε τη Ράγιο και ήθελε πολύ να πάει στο τελικό. Βρήκε μια ανακοίνωση στο ίντερνετ, η εκδρομή τελικά ήταν απάτη και έχασε τα χρήματά του.
4: Τον άνθρωπο.
1: Εγώ σε
2: τι έγινε όμως τώρα.
0: Τι έγινε?
2: Η ιστορία έγινε viral και μέσα σε λίγα λεπτά μαζεύτηκε το ποσό και λίγο όμως μετά ανακαλύφθηκε ότι υπήρχαν κι άλλοι.

0: Που είχε χθες ο τελικός, πραγματικά είναι σε κάποια φάση που έγινε μια διακοπή. Κάτι έγινε με ένα φύλαθλο. Έμαθες τελικά τι έγινε, γιατί δεν μας ενημερώσανε.
1: Και δεν την είδες, δεν το είδες. Έμεινε με τον καημό.
2: Όχι, δεν έμαθα με το φύλαθλο, αλλά ευχαριστώ. Εντάξει, είχε κάποια ωραία σχέση.
1: Ευχαριστούμε, Αμάντα, να το
2: απορρίπτησε έτσι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Γενικά με το, για το κόμφερες
1: το ναι, το κόμφερες, παιδιά, από το έχει φέρει ο Ολυμπιακός. Το φέρει ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα.
0: Ο πιο ωραίος τελικός ήταν ο δικός μας.
1: Α, καλά.
0: Με το πιο στρωτό
1: ποδόσφαιρο. Έλα, έλα, καλημέρα. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στο φίλο της εκπομπής μας, τον Τάσο το Βουλγαράκι.
0: Χρόνια πολλά!
1: Γιατί μου στείλανε, ήμουν, ήθελα η μόνη μέρα που ήταν να κοιμηθώ, γιατί είχα πάει το Σάββατο στην Τίνο και μου πέραν τηλέφωνο σε ποιο μαγαζί του Βουλγαράκι να πάω. Να πάω, λέει, στο Ιλτροβατόρε, να πάω στο Ορτίτζια με τα θαλασσινά, να πάω στο Ιλτροβατόρε με τα ιταλικά, να πάω στο Βιτέλο, το ΝΑΤΟ, πού να πάω. Επέστο, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Τάσο μου. Ναι, χρόνια γενέθλια. Και το Σάββατο, να ξέρετε, τώρα όλες οι πληροφορίες παίζουν εδώ.
3: Ναι.
1: Είναι ψυχοσάββατο, να ξέρετε. Το τελευταίο ψυχοσάββατο, όσοι έχετε.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Γράφουμε χαρτάκι.
1: Κόλυβα. Έχω πάει και έχω κανονίσει κόλυβα. Τώρα.
0: Α, φέρε μας λίγα.
3: Θα μας φέρει. Ναι.
1: Δεν θα σας φέρω.
3: Γιατί.
1: Α, το Σάββατο μεσημέρι. Ναι, ναι.
0: Ναι,
1: για Δευτέρα θα χαλάει. Αυτά είναι πολύ, είναι πολύ ευαίσθητο τροφητό.
3: Είναι ευαίσθητο, θέλουν ψυγείο κατευθείαν.
0: Την ίδια μέρα.
1: Θα σας φέρω εγώ ωραία κόλυβα.
3: Ποιο Σάββατο το
1: μεσημέρι που θα βρεθούμε.
3: Δεν θα έρθω. Γιατί, επειδή θα φέρουν λίγα κόλυβα.
0: Θα είμαστε τώρα έξω και θα κυκλοφορείτε με τα σακουλάκια
3: παιδιά,
0: το κόλυβο.
3: Τα κόλυβα είναι premium φαγητό, είναι super food.
0: Είναι super food, φίλε.
3: Ναι, ναι, δεν μπορούμε να έχουμε ένα super food στην τζαντούλα μας. Αν ήταν
0: στο χωριό, πήγαινε σε όλα τα μνημόσυνα και έλεγαν να το ζητήσω το φέρω, για να πάω τον κόλυβο.
3: Ωραία, στην τζαντούλα, στην τζαντούλα.
1: Θα τον παγετώ. Για να συγχωρεθούν οι γονείς μου, ρε μαν.
3: Ναι. Στην τσαντούλα να συγχωρηθεί. Δεν έχουμε κανένα τάπερ γκούτσι να τα βάλουμε μέσα για το Βασίλη.
0: Βάζει ροδί. Βάζει ροδί, δεν μ' αρέσει.
1: Βάζει μαϊντάνο.
0: Μαϊντάνο κομπλέ.
1: Αυτά θα τα κάνει μια. Η κυρία που τα φτιάχνει επίσημα, εννοώ το μαγαζί που είναι απέναντι από το κημητήριο. Αν όμως όντως μου τα φέρει αυτός που μου είπε, είναι ο φίλος μου Αλέξης από την Ιππειρώτισσα, στη Βούλα. Αυτός δουλεύει εκεί.
3: Ναι, ναι.
1: Είναι ένας εξαιρετικός κύριος. Εξαιρετικός. Έτσι με πολύ παιδεία και κλασάτος, ο οποίος έχει αυτή τη μετριά. Φτιάχνει, σου λέει, φανταστικά κόλυβα.
0: Okay.
1: Βάζει ρόδι, βάζει μαϊντανό, τα κάνει πολύ ωραία.
3: Okay.
1: Και μου είπε ότι αν φτιάξω θα σου φέρω το Σάββατο και θα σας τα φέρω αυτά που είναι αυτουνού και ξέρω ότι είναι και... Τα κάνει πολύ ωραία. Αλλά και από εκεί είναι ναι, τα
3: και θα τον ρωτήσεις και εσύ επίσημα, γιατί αυτά τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα.
1: Όχι
3: με τη ζέστη.
1: Όχι, σου λέω αυτό, τα παίρνει φρέσκα. Θα φτιάξει και για μένα και για
3: τη συντήρηση, ρε παιδί μου. Πες του, αυτά τώρα μπορώ να τα πάω μια ώρα μακριά στους φίλους μου ή πρέπει να μπουν ψυγείο.
0: Ναι, καλέ, βάλε
3: είναι
0: μια παγωγή.
3: Το καλοκαίρι είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα.
0: Βάλε μια παγωγή στην κεφέρτα.
3: Έχουμε χάσει γρίες εμείς στο χωριό. Έχουμε χρόνο να διαβάσουμε ομαδικές.
1: Όχι, θέλω να διαβάσω την απάντηση τη Μέρη Νατσάκη στην ερώτηση γιατί η 3,5 χρόνων κόρη τη δεν έχει μακριά μαλλιά.
3: Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω.
3: Γιατί
1: ακούει και η Αλίκη, η αδερφή της. Έλα, μα, Κατερίνα. Έχουμε και για τον Ορφέα δεν μου είπατε. Για τον Ψεστ δεν είπαμε.
0: Τι να σου κάνω, περίμενα τη σειρά μου.
1: Έχεις δίκιο, γιατί έκανες ο Κακομοίρης και διάβαζε. Έλα, δεν πειράζει, πάμε.
0: Θα σας τα πω τη Δευτέρα. Όχι, δεν θα.
3: Αφού αύριο είναι Παρασκευή, παιδί μου.
0: Α, ναι, Παρασκευή είναι αύριο.
3: Συζητάμε μάπες εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 για τις ομαδικές συνομιλίες που έχουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ονόματα που χρησιμοποιούμε. Μας λέει η φίλη η Μαρία ότι ο σύζυγός της με τους φίλους του έχει ομαδική η οποία λέγεται Πρικοθύρες.
0: Ωραίο. Με έχουν κατηγορήσει εμένα.
3: Ο Γρηγόρης εδώ.
1: Ο καθένας τα βιώματά του.
3: Ο Γρηγόρης μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο αποδεικτικό screenshot από 4 διαφορετικές ομαδικές συνομιλίες που συμμετέχει και ξεχωριστούς λόγους η κάθε μία με φίλους. Έχουμε νύμφες και παράνυμφες.
2: Έγινε.
3: Έχουμε ξόβεργες.
1: Ωραίο το ξόβεργες.
3: Ναι, έχουμε αυτή πιο πολύ και δείχνει. Και έχουμε και το «Αν μας ήξερε ο Τσέχοφ».
0: Αυτό το τελευταίο, το τελευταίο θέλω να ακούσω.
3: Πολύ ψαγμένο.
0: Πολύ ωραίο.
3: Το «Αν μας ήξερε ο Τσέχοφ».
0: Δεν θέλω να δω
1: θα πού γράψει, θα έχει γράψει ένα θεατρικό πάνω μας, αυτό εννοεί.
3: Αναρωτιέμαι αν ανταποκρίνεται το περιεχόμενο στο όνομα σε αυτή την ομαδική.
0: Αυτό είναι πολύ ψηλά ο πύχη.
3: Έχω άλλο μάπα ανώνυμο που λέει ότι... ήταν μια χι παρέα ατόμων. Ο ένας από αυτούς, Μουλοχτά, ξεκίνησε να δανείζεται λεφτά από όλους.
0: Ναι.
3: Του πήγε σε πολύ χάλια σημείο και τον κάναμε παραπέρα. Οπότε οι υπόλοιποι της ομαδικής άλλαξαν το όνομα σε Φεσωμένη.
0: Φεσωμένη.
3: Η φίλη μου η Βάλια, αγαπημένη εδώ, θα σας πω πρώτα το περιστατικό και μετά θα καταλήξουμε στο όνομα που έδωσε στην ομαδική συνομιλία τους. Είναι με τις κολλητές, έχουν πάει ταξίδι στη Ζυρίχη, τρώνε φοντού. Έρχεται η σερβιτόρα να μαζέψει, πέφτει τον καζάκι με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η γούνα της μιας φίλης και έτσι προέκυψε η ομαδική «Κάει και το γουνάκι μου». Από φοντού.
1: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν,

0: εντάξει, είχα σημειώσει να πω. Αύριο. Έχουμε, ας πούμε, ότι δύο μεγάλες εταιρείες μπέργκερ έχουν. Καταρχάς, αυτό έχει προκαλέσει πολλά σχόλια, το γεγονός ότι υπάρχει το μπέργκερ του Φίπστερ. Όχι, άθλιο, περίμενε.
1: Άθλιο να βλέπεις το πρόσωπο του άλλου, καθώς το.
0: Α, αυτό είναι. Ότι το. Γενικά, είναι λίγο γκριτς πια αυτό να συμβαίνει. Είναι... Το λέω και για να μην νομίζω ότι είναι μόνο για τα γκουντις, και τα McDonald's έχουν τον Ακύλα.
2: Ναι.
0: Και το ακούω αυτό που λέει ο Θανάσης, ότι να υπάρχει ένα μπέργκερ που να το τρως και να είναι η φάτσα του άλλου στο μπέργκερ.
1: Δεν μπορώ, με μια ιδέα να βλέπω το στόματο.
2: Μα είναι και λίγο άκυρο, ρε παιδί μου, δηλαδή πάρε το πρόσωπο που θες να το διαφημίσει, κάνει ένα πολύ ωραίο spot, καμπάνια στα social.
0: Ο Βάς τότε με τα McDonald's ή το... ο Αργυρός, ναι, που το... τα άκουσε από τον Νταλάρα.
2: Ναι. Το άλλο είναι λίγο άκυρο, με την έννοια θυμίζει λίγο 80's. Αν θυμάστε, τα πρώτα προϊόντα ήταν διάσημοι άνθρωποι από την τηλεόραση, ναι, με το χαρακτηριστικό τους. Δηλαδή, Farrah Fawcett Luck.
0: Ναι.
2: Το τζέλ για το μαλλί που κάνει ο Τάδε Ουγγαρέζο.
1: Πρέπει να τα φοράγανε καν όλα αυτά.
0: Χάρι Κλίν, σοκολατούχο γάλα, κόκο μίλκ.
3: Εμένα μου θυμίζει και αυτές τις κούπες που φτιάχναμε.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε Γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά και την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
10: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
11: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
10: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
12: Ντάλλας, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Ντάλλας, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
10: Ντάλλας, μιλάμε για ποιότητα.
13: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σάρα Γκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
9: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
10: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. ξητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
11: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
12: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι φιχνί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός.
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμοστούν.

0: Πολυτέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
9: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Today 104,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

0: άκρητη κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη Γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής.
5: Για πες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, α,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Μέγανολ. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Μέγανολ Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Today 104,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Εσένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή.

0: Μνημεία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2720.

0: 101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
0: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
0: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
4: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
5: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
7: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Κανίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
4: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
3: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
4: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
3: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
4: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
3: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
4: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
3: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331.
4: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Είναι μία, μόνο μία.
7: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθορά.

0: Μία σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: If the world was ending, I wanna be next.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Πουλάς.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός?
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg,

0: Μπούριτζερ, Ροκόλα, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
1: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Today 104,5.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακόμα καρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
7: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
6: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
7: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
6: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
7: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
6: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
7: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
6: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331.
7: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
9: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
9: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
8: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
9: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
10: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
11: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας. Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5. Εμείς εδώ.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος.

0: Αντιδικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

κέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο

0: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: Today 104,5.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
13: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστης.

0: των εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
1: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γυμνής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γυμνής.
7: Δελιγιάννης Χολής. 104,5.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
2: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Μία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
3: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
6: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά και την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
7: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
6: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
7: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
8: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
7: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
9: Απέραντο γαλάζιο. Μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
10: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
11: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
10: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
11: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
10: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
11: Otto Sender Varelis.
10: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
12: Ώρες ζωής.
13: Ώρες φροντίδας.
12: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
13: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
12: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
13: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολή.

0: πλακάκια και είδη γηνής.
1: Ποιότητα ζωής.
0: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
2: Πλακάκια είδη γηνής.
0: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Ολυμπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: αγαπημένο. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στον 104,6 My Radio. Αυτά τα χίλια. Μ' αρέσει έτσι τα χίλια. Κατερίνα, πού είσαι?
1: Εδώ, σε αυτά τα χίλια είμαι κι εγώ. Τα χίλια, στη Λάρισα.
0: Άλλα, αλλά τα χίλια. Όχι, στη Λάρισα δεν είσαι.
1: Άλλα, τα χίλια. Όχι, στη Λάρισα. Μακάρι να ήμουν.
0: Στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, είμαι στους δρόμους της Αθήνας. Εγώ αυτό τους έλεγα χτες. Ότι εμείς οι δύο, ό,τι και. Δηλαδή και στο Everest να βρεθούμε. Το ραντεβού στο πανηγύρι δεν θα το χάσουμε ποτέ, έτσι. Δηλαδή...
0: Βέβαια. Μας τα έχει φέρει λίγο άσχημα ο καιρός τις τελευταίες μέρες. Αλλά εντάξει.
1: Ναι. Ας μην. Ας είμαστε ψύχρεμοι, παιδιά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες για κάποιο λόγο κάτι δεν λειτουργεί. Σαν ανάδρομος δεν είναι, ρε σιχάρη.
0: Είναι λίγο και είναι και αυτή η πανσέληνωση άσχημη. Τα έλεγα και λίγο πριν. Το θλιμμένο φεγγάρι επηρεάζει. Δεν είναι καλό.
1: Ενώ τα άλλα. Πέτα γιώτα την κοιλώτα. Άσε με χάρη μου τώρα, δηλαδή. Είναι θλιμμένο φεγγάρι, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι τώρα έχουμε μία θλίψη που γίνεται αυτή η αναλλαγή του καιρού και εμείς ακόμα ήλωτες, μπαράμ ματσακώνει.
0: Ναι, γιατί τώρα έχει ζέστη πολύ. Δηλαδή τώρα εσύ που είσαι στο αυτοκίνητο έχει ζεστάρα.
1: Παιδιά, έχει αυτή τη ζέστη που δεν είσαι προετοιμασμένος, δεν είναι καύσωνας δηλαδή, αλλά είναι αυτή η μουντίλα μαζί με χώμα, γιατί έχει χώμα.
0: Έχει χώμα.
1: Χώμα!
0: Α, πάντως μπορεί να βρέξει, λέγανε αύριο, θα τα δω κιόλας.
1: Καλά, αλλά... θα γίνουν πάλι τα αυτοκίνητα, να μην πω πώς. Εμείς εν τέλει θα το πλύνουμε ποτέ το αυτοκίνητο ή θα το πάρουν μαζί με τον νοροϊό εκεί παρέα στα νοσοκομεία.
0: Εγώ το αυτοκίνητο το έχω, παιδιά, βρώμικο καναδίμηνο και σήμερα λέω να το πλύνω. Μετά διαβάζω που λέει μπορεί να έρθουν μπόρες. Δεν δείχνει μπόρα τώρα στην Αθήνα αύριο που λένε. Θα το δούμε και αύριο βέβαια.
1: Όχι, αλλά... ρε φίλε, την μπόρα τώρα. Την μπόρα. Μπόρα δεν νομίζω να έρθει.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιοχές, λέει, της χώρας θα έχουμε αύριο ξαφνικές καταιγίδες. Θα τα δω τώρα κιόλας. Αλλά...
1: Τι θα είχε η χώρα. Τι θα είχε η χώρα. Τίποτα χαρές, μα ρε παιδί μου, είναι και, δεν είναι όλα στραβά αυτές τις μέρες. Όχι, αντικειμενικά να πούμε, παιδιά. Ναι. Το ρώτησα και χθες στο Viber. Είναι ή δεν είναι όλα στραβά. Δηλαδή, με ποια έννοια, όχι της μεγάλης, δηλαδή του βαρβάτου στραβού, αυτό με τα σπαστικά, ρε φίλε.
0: Πάντως, παιδιά, λέει ότι μπορεί αργά το απόγευμα και στην Αθήνα να έρθει, λέει, μία βροχή, αλλά θα κάνει focus στα δυτικά και στα βόρεια προάστια. Εμείς, μάλλον, τη γλιτώσαμε. Αλλά. Πόπο, δηλαδή θα έχουμε, λέει, και αύριο μπορεί να έχουμε ξαφνικές μπόρες, αλλά μπόρες με ζέστη.
1: Άρα τροπικό κλίμα.
0: Τροπικό κλίμα.
1: Τι συζητάμε, παιδιά.
0: Καλοκαιράκι.
1: Τροπικό κλίμα. Καλοκαιράκι. Και δεν το λες και καλοκαιράκι, γιατί ας πούμε εγώ το βράδυ λέω θα ρίξω ένα κουβερλάκι. Να επιτέλους ήρθε η στιγμή του κουβερλακίου. Κατά τις 5 ώρα το πρωί τουρτούριζα, ρε σιχάρη.
0: Ναι, όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Αν κοιτάξει το πρωί πια κατά τις 7 εκεί, είναι πλέον καλοκαιρινά. Δηλαδή βγαίνω με το σορτσάκι μου κιόλας. Βγαίνω πλέον, δηλαδή.
1: Όπα, έχω... σεξι, Σούπερ Κατερίνα.
0: Έχω βγάλει. Όχι, όχι. Εννοώ μέχρι να ντυθώ για Σούπερ Κατερίνα.
1: Ως
0: χάρης.
1: Ως χάρης. Και γιατί είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Χάρης. Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε ένα πάνελ και μετά αρχίζεις και παίρνεις διαφορετικές.
0: Ναι, όχι, ακόμα δεν έχω βάλει σορτσάκι να δείξω πόδι. Κατάλαβες.
1: Δεν τα είπε όμως ο φίλος μου ο κύριος Καραγιάννης που έχω πάρα πολύ να σου πω. Καταρχάς έχω το βασικότερο να σου πω στη Θήβα.
0: Τι έγινε?
1: Αυτή τη στιγμή στη Θήβα, στην εκκλησία, αν δεν κάνω λάθος, των Αγίων Θεοδόρων που είναι και η ενορία μου,
0: ναι,
1: βρίσκεται το χέρι του Αγίου Νεκταρίου.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι.
0: Από την Αίγινα.
1: Βεβαίως, το χέρι.
0: Α.
1: Αυτό το πράγμα με τα τεμάχια λίγο μέσα.
0: Το χέρι.
1: Το χέρι.
0: Δεν θυμάμαι εγώ το χέρι στην Αίγινα να το βλέπω πλάκα
1: ούτε
0: πλάκα.
1: Εγώ θυμάμαι και
0: ξεχωριστό.
1: Εγώ το χέρι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι δεν βάλανε χέρι στο. Κάπου θα το έκανα.
1: Όχι, παιδί μου. Ναι. Ναι, θα ρωτήσω και τη μάνα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί μου τη λέω, μαμά, ο γνωστό Αγίο, βεβαίω μου λέει, ο προστάτη μα, ο Αγίο Νεκτάριο, έχει έρθει το χέρι του. Τι είναι αυτό, λέω, που μου λε.
0: Άμα, να πάει η μαμά να προσκυνήσει και για μας.
1: Η μάνα έχει πάει 2-3 φορές. Το έχει κάνει πια έξοδο.
0: Το έχει φιλήσει το χέρι πολλές φορές.
1: Καλέ, ναι. Αλλά πάντως το λέω, γιατί μήπως κάποιοι ενδιαφέρεστε και ο κύριος Καραγιάννης δεν τα είπε αυτά.
0: Oh, αυτό ναι, δεν ενημερώθηκα γι' αυτό. Είχαν προκύψει άλλα τώρα εκκλησιαστικά ζητήματα, πρέπει παιδί μου.
1: Στην Παναγία σου μελά.
0: Είχαν προκύψει άλλα. Τώρα αυτό δεν. Ναι. Ήταν ναι, μια. Ναι. Καλέ, αυτό που έλεγε τώρα λίγο πριν με τον οροϊό. Παιδιά, ο οροϊός. Ποιος ιός είναι, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Καλέ. Diarrhea.
0: Α, δεν είναι τύπου κορώνα τέτοια.
1: Όχι, μωρέ. Είναι τύπου γαστρεντερίτιδα. Αλλά. Νομίζω σε πιο υιογενή μορφή, που σημαίνει ότι είναι κάτι πιο αρματό. Δεν ξέρω, τα ακούσατε έτσι από το πρωί, γίνεται χαμό.
0: Ναι, αν είναι καστρετερίτιδα, γιατί τη λένε νοροϊό, είναι άλλη καστρετερίτιδα αυτή.
1: Δεν ξέρω, έχουν και αυτοί 500 διαφορετικά ονόματα. Παπα. Και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πού διαφέρει, σε τι, τα συμπτώματα πάντως λέει είναι τα ίδια.
0: Δύσκολο πράγμα τώρα γι' αυτό.
1: Δύσκολο. Καλοκαιριάτικο. Και δεν καταλαβαίνει, σου λέει. Καλοκαιριάτικο. Εκεί έχουν θέμα. Και είναι μέσα στο νοσοκομείο. Και είναι οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι εργάζονται και οι οποίοι αναγκάζονται να πηγαίνουν με... σε κατάσταση άσχημη. Πώς να το πω.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, για καλοκαίρι είναι πολύ πιο ωραίο timing να σου έρθει τώρα από το να σου έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται, εννοείται.
0: Για το μαγιό. Για την παράλληλη.
1: Ναι, ναι. Στο μυαλό μου είσαι, τροπική έσκος, αλλά στο μυαλό μου είσαι.
0: Λοιπόν, τι, στο δρόμο εκεί γίνεται, έχει πολλή κίνηση.
1: Λοιπόν,
0: γίνεται,
1: ακούστε δηλαδή... με τώρα, μιας και είμαστε συνδεδεμένοι,
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που εγώ ανέβηκα, μπήκα μέσα από Νέα Φιλαδέλφια για να κόψω, γιατί πρέπει να πάω, ξέρεις, στα άλλα τα μέρη τα περίεργα.
0: Τα έλεγα και λίγο πριν.
1: Θέλω να σας πω ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή είναι αδιαβάτος, όπως σας το λέω. Κυρίως η κάθοδος που έβλεπα εγώ, αλήθεια σου λέω, δεν έχει χώρο να περάσει ούτε παπάκι.
0: Αχ,
1: τι έχει γίνει, δεν ξέρω.
0: Είναι, βλέπω και εγώ εδώ ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, και στην Αττική
1: πάρα
0: οδό
1: πολύ.
0: Έχει κίνηση. Δηλαδή από την Αττική οδό κιόλας θα μπείτε με κίνηση στον Κηφισό και θα βγείτε από τον Κηφισό με κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Εκεί τώρα, άμα είναι κανένας κύριος ωραίος, καμιά κυρία ωραία στο Κηφισό, δείτε δεξιά-αριστερά, είναι και η Κατερίνα μας εκεί.
1: Ναι,
0: μέσα
1: καλέ,
0: στο
1: όχημα. Δείτε, παρακαλώ, παρακαλώ, χαμογελάστε. Αν αυτή τη στιγμή μας ακούτε, χαιρετήστε μας κιόλας live. Και να έρθω εγώ να μιλήσω με κιόλας που λέει ο λόγος. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να κουνηθούμε.
0: Μπράβο, και να βγούμε στον αέρα και με την ακροάτρια την πυγμένη. Α, τι ωραία θα ήταν αυτό.
1: Ωραίο θα ήταν αυτό, βεβαίως. Αν με ακούει η πυγμένη ακροάτρια και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δίπλα, μην κορνάρει και νομίζω άλλος ότι πρέπει να ξεκινήσει και έχουμε άλλα, ας μου κάνει ένα νόημα. Ας βάλει δυνατά 104,6 My Radio να ακούσω εγώ.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δες πως είναι με την κίνηση και μιλάμε.
1: Μάλιστα.
0: Και στην Μποριούλα, αν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως, ξανασυνδεόμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, Throwback Thursday. Όλα τα δικά μας throwback αγαπημένα είναι εδώ. Λατρεύω throwback τραγούδια από τη Δέσποινα Βανδύ, ειδικά από εκείνη την περίοδο. Ρωτάω πια τώρα στο My Radio, Πέμπτη με throwback επιτυχίες.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Today 104,5.

Αναστασία, μυστικό 7 παρατέταρτο, παρέα εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, απολαμβάνουμε επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Έρχεται η Πανσέληνος που λέγαμε και λίγο πριν, 31 του μήνα. Καθίστε να δω λίγο γιατί τα έχω παίξει τώρα. 31 του μήνα είναι Κυριακή. Α, έχω γάμο το Σάββατο. Όχι δικό μου, να πάω καλεσμένος. Πριν την Πανσέληνο, τώρα το βάλανε και αυτοί, μέσα στο τρίμερο. Δηλαδή να μην πάω κάπου δύο μέρες, ένα τρίμερο. Μου βάλανε το γάμο στην Αθήνα. Βέβαια θα μου πεις, απ' την άλλη θα μείνω εδώ, θα φύγετε όλοι και θα γλιτώσω την κίνηση, την έξοδο και όλα αυτά. Γιατί από τώρα καταλαβαίνω ότι και αύριο το πρωί, σου λέει, τα πλοία θα φεύγουν τίγκα. Χαμός! Και έχει και καλό καιρό και η αλήθεια είναι λογικό. Εγώ έφυγα την Πρωτομαγιά π.χ. που έβρεχε όλη την ώρα, που στην Αρκαδία στα μέρη μου έριξε μέχρι και χιόνι, και πάλι στον Κηφισό και μετά προς Ελευσίνα εκεί στην έξοδο είχα κολλήσει δύο ώρες. Δύο ώρες και. Και τώρα που έχει καλό καιρό δεν θα φύγετε. Λογικό είναι, εγώ θα μείνω εδώ, θα ζήσω Αθηνούλα χαλαρή. Θα ζηλέψω μετά. Γιατί είναι αυτός που δεν φεύγει το τριήμερο, το παίζει χαλαρός και λέει δεν φεύγω εγώ, φάτε την κίνηση, α, καλά, άδεια, Αθήνα, ουάου, παρκάρω κάτω το σπίτι μου, ου, τέλεια, περνάω και πω που δεν είναι κανένας εδώ πέρα, πω που ησυχία, πω που εδώ να πω το άλλο, αλλά με το που δει. Εγώ το παθαίνω. Τα πρώτα post stories. Ο ένας είναι στη Σκιάθο, ξέρω εγώ. Τώρα ο άλλος είναι στη Σέριφο. Ο άλλος είναι στην Άνδρο. Ο άλλος στην Έγινε εδώ κοντά. Ο άλλος, ξέρω εγώ, στο Ναύπλιο που είναι δίπλα. Και ξαφνικά λέει, εγώ δεν πήγα πουθενά και όλοι οι άλλοι πήγανε διακοπάρες. Δεν μας πιάνω. Δεν μας πιάνουμε γενικότερα πουθενά. Εδώ είμαστε και με Throwback Thursday, γιατί αυτή η Πέμπτη έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες κάθε Πέμπτη. Εδώ στον 104,6 My Radio. Τα ακούμε, ζεσθενόμαστε, δροσιζόμαστε μετά, χορεύουμε και περνάμε τι ωραία, τι καλά. One more, μου πότε θα βρεθούμε εκεί δυο. Throwback Thursday στον 104,6 My Radio. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καλά με αυτό, εγώ εδώ έχω κάνει πάρτι, δημοτικό, γυμνάσιο, όλοι, τάξη, θα τα θυμάται.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρίσι ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Μέγα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
13: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
14: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
14: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

απόγευμα σε όλους, 5η 28 Μαΐου, εδώ είμαστε, εδώ είμαι η Κατερίνα μας, είναι στην πρόβα γιατί είναι μεγάλη παράσταση, μεγάλη υπερπαραγωγή, μεγάλη προσπάθεια, μεγάλος χαμός, μεγάλο θέατρο, μεγάλες φορτούνες, μεγάλα καραβιά. Γενικότερα ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα στο θέατρο Άλσος, οπότε η Κατερίνα μας είναι full μέσα στις πρόβες. Εγώ είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, αναχτώσουμε τα απογεύματα και είμαι εδώ παρέα στο My Radio και κάνουμε την παρεούλα μας και απολαμβάνουμε τις επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Καλά τώρα, έχει κάτι throwback.

0: γυμνάσιο τα έχω χορέψει μερικά. Παλιά έτσι, ορθόδοξα, ωραία. Από τη Δέσποινα Βαρδί. Τώρα μίλησα σαν βαρδικός, γιατί είπα πριν και την αναβήση, αλλά δεν είμαι τίποτα τα δύο. Είμαι. Λατρεύω και τις δύο. Αλλά.
1: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
11: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
12: Τέντες Παπαπάνος.
13: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
14: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
15: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
16: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο. Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
17: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
18: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
17: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
18: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
18: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
17: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
18: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
17: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
18: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
17: Τηλέφωνο 26410-91-760.
18: Κινητό 6945-3627-08.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
19: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
20: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
21: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Για

0: και όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
1: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
0: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
1: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
0: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
1: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Throwback της Δέσποινας Βανδύ στα πιο σχολικά μου χρόνια στα πάρτι. Κάτι τέτοια τραγούδια νομίζω εμείς που είμαστε 35-40, εκεί τα έχουμε λιώσει μαθητές. Και 45 να είσαι, πήγαινε σχολείο πιο μεγάλο παιδάκι και αυτά τα άκουγες πάρα πολύ τότε. Έχουμε αναμνήσεις τώρα από αυτά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα εδώ στον 104,6 My Radio. Μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Μου κάνετε παρέα, σας κάνω παρέα, μοναχούλης εδώ στο στούντιο. Εν τω μεταξύ, τώρα σε Γαλλία, Αγγλία και στις γύρω-γύρω χώρες, έτσι λίγο πιο ψηλά στην Ευρώπη, καύσωνας τρελός και τρομερός και τώρα τρέχει στην Γαλλία, στο Παρίσι, στο Ρολάν Γκαρός, στο τουρνουά τένις, και βλέπω ότι είναι τόσο έτσι δυσάρεστος αυτός ο καύσωνας για τους τενίστες εκεί που πρέπει να παίξουν και όλες και να τα πάνε και καλά και κουράζονται και έτσι και λιωσιδρώνουν, πόσο μάλλον τώρα που εξουθενώνονται, λέει, και την ώρα του αγώνα σταματούν, κάθονται στους πάγκους, τους δροσίζουν με πάγο και ανεμιστηράκια. Κοίτα να δεις που ο καύσωνας είχε έρθει από νωρίς πιο βόρεια και εμείς, εντάξει, τώρα νιώσαμε λίγο έτσι ζεστούλα. Γενικότερα το έχουμε πάει λίγο στην δροσιά. Τι να πεις. Λοιπόν, μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι μεγάλη η παρέα και η Κατερίνα και ο Δημήτρης και η Όλγα και ο Φίλιππος και η Βάλια είναι εδώ. Να σας πω τώρα τα σημαντικά. Αύριο το απογευματάκι στο Instagram θα γίνει και η μεγάλη κλήρωση για την ταξιδάρα που δίνουμε στη Σαντορίνη 15 Αύγουστο στην Σαντορίνη. Όλα πληρωμένα από το Versus Travel 13 με 18 Αυγούστου. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και οικονομικά να βρεθούμε, να βρεθείτε, να πάει κάποιο διακοπές στη Σαντορίνη τέτοιες μέρες και όλες 15 Αύγουστο και πού να βρεις και όλες, τα έχουμε κανονίσει όλα για εσάς. Δηλαδή στεναχωριέμαι που δεν μπορώ εγώ να πάω, γιατί είναι και οι διανυκτερεύσεις υπέροχες σε ένα τέλειο ξενοδοχείο το Ντοντομάρ, αλλά και η μη διατροφή σας και τα τελεφερίκ σας και οι βόλτες στο ηφαίστειο και η νογευσία και η νογνωσία, όλα τα σεμινάρια αυτά είναι μες στο πακέτο και αεροπορικά θα πάτε πηγενέλα. Δηλαδή πραγματικά είναι μία ταξιδάρα και την έχουμε εμείς για εσάς. Μπαίνετε στο Instagram του My Radio, βρίσκετε το post αυτό το καρφιτζωμένο και κάνετε τα βήματα, like και repost και follow τη σελίδα εννοείται. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση στο Instagram live, οπότε να μπείτε στο Instagram επειδή έτσι με ρωτάτε για τα αποτελέσματα. Θα είμαι και εγώ εκεί στο live για να κάνουμε παρέα την κλήρωση με διαφάνεια εννοείται πάντα, για να δούμε μαζί ποιος είναι ο τυχερός, ποια είναι η τυχερή. Τώρα αυτά είναι τα χαρούμενα πάρα πολύ και πάμε και σε άλλα χαρούμενα, γιατί μπορεί να λέμε κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά κάποιες φορές δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, εκτός αν αλλάζετε πάροχο ενέργειας, που το έχουμε στο μυαλό μας δύσκολο, αλλά η προτέρια μας το κάνει πανεύκολο. Πανεύκολη αυτή η νέα αρχή. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της προτέρια, όπου ο Δημήτρης Πιατάς, που είναι ο πρωταγωνιστής, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή αυτή, γιατί απολαμβάνει πολλά προνόμια και έχει πολλά ωφέλη. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γι' αυτό γίνε τώρα πελάτης προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. Μπορεί να έχουμε throwback Thursday, αλλά να ακούσουμε και ένα άλλο καινούριο. Διονύσης Χινάς, δεν είναι σπίτι σου, αλλά και throwback αναβήσει, υπερτέλειο τραγούδι έρχεται.

Απόν, προβλήματα, προβλήματα έχει και ο Απόν, προβλήματα έχουμε και εμείς. Και η αλήθεια είναι ότι για καλησπέρα τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Κατερίνα μας την πρόβα. Εγώ εδώ είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα μέχρι τις 8. Βγήκα τώρα μία στο παράθυρο. Εδώ εμείς είμαστε στη Συγκρού, χαμηλά, δηλαδή προς Σταύρος Νιάρχος, προς να βγεις για Γλυφάδα ή να πας προς Πειραιά, στα χαμηλά της Συγκρού είμαστε, δηλαδή εκεί που ξεκινάει το Φάληρο, εκεί που τελειώνει κάπως η Νέα Σμύρνη, κατά μία έννοια. Ήλιο βλέπω, αλλά τώρα και μου στείλατε στα δικά σας μηνύματα και ρώτησα και κάτι φίλους που είναι κατά εκεί, ότι προς τα δυτικά περιστερό τέτοια κατάσταση πάνω, αυτή τη στιγμή βρέχει, έτσι έχει μια γρήγορη καλοκαιρινή μπόρα, αυτή που ρίχνει καλό νεράκι, γερό, αλλά εκείνη τη στιγμή. Αν είστε σε εκείνα στις περιοχές, αν τώρα βρέχει εκεί που είστε, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber για να καταλάβω τη φάση. Τι γίνεται, μα τι συμβαίνει πια. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Και ακούμε και πάρα πολλές throwback επιτυχίες, όπως έρχεται σε λίγο ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι από τον Νίκο Οικονομόπουλο, το Για Παράδειγμα, που γενικότερα εμένα η φάση με το και η στίχη του μου αρέσουν πάρα πολύ. Βέβαια, πέρα από τα throwback, έχω κολλήσει και με τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, γιατί έχει επιλέξει αυτή την φάση την ωραία, το spoken word poetry, για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του, και έχει και έναν πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν, και έχει και ωραίο τραγούδι, το οποίο έτσι είναι πάρα πολύ ωραία φασούλα να τα ακούσετε στη διαφήμιση προσεκτικά. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία. Ρομαντική αλητεία. Ρομαντική αλητεία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι ταιριάζει και με τα throwback σαν φάση. Νίκος Οικονομόπουλος, για παράδειγμα, εδώ στο 104,6 My Radio, 5η 28 Μαΐου.

0: είναι. Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.
4: 4,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Okay.
14: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
13: Απλά τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Χρήστος Μάστορας. Καλησπέρα Δομινίκη, καλησπέρα Βασιλική. Μου στείλατε και βιντεάκια στο Μπουρνάζι και στο Εγάλεο που έχει σταματήσει τώρα η βροχή. Βρέχει λίγο λιγότερο και ενώ βρέχει και είναι κάπως βροχερά στο Εγάλεο, βλέπω να έχει σταματήσει και έχει βγει ο ήλιος μέσα από τα σύννεφα και έχει λίγο ήλιο, λίγη βροχή. Αυτά τα καλοκαιρινά, φθινοπορεινά, ανοιξιάτικα, εγώ που είμαι δηλαδή από την Πελοπόννησο αλλά από πιο έτσι ορεινά μέρη στην Αρκαδία, και τον Αύγουστο εκεί που έχει ήλιο ξαφνικά συννεφιάζει, ρίχνει μια βροχή 10 λεπτά και καπάκι βγαίνει ο ήλιος. Τώρα έτσι θα πάει σήμερα, αύριο, αλλά εντάξει, ό,τι και να λέμε. Τώρα το καλοκαιράκι είναι εδώ, μικρές βροχούλες είναι αυτές, αλλά προσεκτικά στο δρόμο, παιδιά μου, αφήνω τα αυτοκίνητα, πάμε στον αέρα, γιατί χρόνια πολλά στην Aegean, γιορτάζει τα 27 της χρόνια, σβήνει κεράκια και δεν παίρνει δώρα, μας κάνει δώρα, γιατί κερνάει 50% έκπτωση, έως και 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψουμε από 1η Ιουλίου μέχρι και 27 Μαρτίου του 2027. Οπότε κάντε κράτηση, ψαχτείτε για ταξιδάκια μέχρι τις 30 Μαΐου, μέχρι μεθαύριο. Στο aegeanair.com ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, έχουμε κάνει πολύ ωραία παρεούλα νομίζω μαζί από τις 4, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα εδώ και στο πανηγυράκι μας. Περάσαμε τι ωραία, τι καλά. Θα έρθει 8 με 10 τώρα η Εύα μας, Εύα Παπαδοπούλου, για να κρατήσει την παρέα, και εμείς κρατάμε και το πρόσωπό μας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και τον υδατώνουμε ταυτόχρονα με το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, το ιδανικό αντιλιακό για όλους εμάς, με υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA αλλά και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Αντιοξυδοτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη, χωρίς άρωμα. Θα το βρείτε λοιπόν στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Και δεν ξεχνάμε, είναι Πέμπτη, κάθε Πέμπτη εδώ στο My Radio Throwback Thursday. Οι περισσότερες throwback επιτυχίες. Γιώργος Αμπάνης, μόνο αν θες εμένα, αγαπημένο throwback τραγούδι. Αλλά και ολοκένουργια από την Άννα Βύση και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, Ικαίο και Καμπάνες. Και τα δύο σε πάνε παραλία, διακοπές. Τα λέμε και πάλι αύριο από τις 4. Μείνετε εδώ. Όλα τα δικά μας αγαπημένα.

0: Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
3: Happy Mastercard Day!
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηνής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηνής.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
10: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
9: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που είσαι Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
11: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ.

0: Supermarket Επαγγελματίες Εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean

έβλεπα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Day 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
11: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
13: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
12: Δηλαδή, είναι καλός?
13: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
12: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
13: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
12: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
14: All day.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία.

0: και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
0: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
0: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
0: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
4: Today 104,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
10: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
12: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Από μακριά.

και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καλή.

0: Revoit Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoit Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoit Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26 42 0 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, τι χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: παιδί, όνειρο παραμένω.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
9: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
8: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
10: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: να μου στέψω.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
10: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
11: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο 104,5. Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
1: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
2: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
1: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
2: Otto Sender Varelis.
1: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
6: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Today 104,5.